θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου είσαι μόνο εσύ.

0: Ρυθμός 949.
1: Η Δυσική Ανατολή χωρίς εσένα με έχει βρει, της μοναξιάς μου το βουνό

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε.
2: Συχνά, όλα αυτά.
3: Έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε ντελάλι.
10: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή.
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό.
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
19: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
18: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
20: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
21: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
21: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
21: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
22: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
23: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμό 8:03 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε γιατί όλοι μαζί θα βυθιστούμε και θα δείτε ότι στις 10 η ώρα, στις 10 έτσι, μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαι. Στις 10 θα σας αφήσουμε στη μέρα σας χαμογελώντας για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θέλω να πω μια ειδική καλημέρα στους ταρίφες μας που μας ακούνε, ειδικά αν έχετε και πελάτη μέσα. Και να πω και κουράγιο στον πελάτη που ακούει τα Πρωινά Ναυάγια. Που είναι μια εκπομπή βύθισης, ας πούμε. Μια εκπομπή βουλιαγμένη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Λοιπόν, είναι η ώρα για το θέμα ημέρας, παιδιά.
9: Μπράβο,
2: θέλω τις δικές σας γνωμούλες. 6937-949-949 στο Viber.
9: Τι μας φέρνει. Ποιο είναι το θέμα ημέρας, δηλαδή.
2: Πάτα το κουμπάκι σου, το καλό.
9: Α, έχω τη γνωμούλα.
2: Παιδιές, γι' αυτό το λέω. Γνωμούλα.
9: Εντάξει.
2: Το καλό είναι το παιδί ο Βασίλης. Τους έπιασα στα πράσα. Έχετε λοιπόν καταλάβει. Με κοιτάς λίγο με κοιτάς έτσι με λίγο σκοπτικά, λίγο έτσι με μια λαζονία.
9: Όχι,
2: λίγο σαν τον, σαν τον Βασίλη Χιώτη με κοιτάς. Λοιπόν,
9: όχι,
2: ναι.
9: Όχι, παιδιά,
23: στον Αλέξανδρο τα λέει, Αλέξανδρο, όχι εμένα,
2: το καλό παιδί ο Βασίλη. Λοιπόν, έχετε ποτέ επιβεβαιώσει το κέρατο πιάνοντάς τους στα πράσα?
9: Συγγνώμη, παρακαλώ, να ρωτήσω κάτι.
2: Δικαίωμα.
9: Λοιπόν, μας ρωτάς αν πιάσαμε το δικό μας φίλο στα πράσα ή... Εγώ έχω πιάσει στα πράσα αγόρι κολλητής μου.
2: Πες το, να ανοίξει κουβέντα, σιγά.
9: Αυτό, δεν μου έχει τύχει ευτυχώς.
23: Μπήκες μέσα και ήταν καβάλα.
2: Μπράβο, ρε Βασίλη.
9: Ήταν σε ένα κλαμπ και φασονόντους, στάσανε.
2: Και ο πατέρας μου τη χρησιμοποιούσε τη φράση, τους έπιασε καβάλα. Σε ευχαριστώ, παρακαλώ.
9: Καβάλα δεν μπήκα, δεν ήταν. Ήταν σε κλαμπ και φασονόντουσαν.
23: Το
9: με
23: ίδιο
9: κάποια άλλη.
23: Το ίδιο κάνει.
9: Και τα είχε
2: αγόρι
9: με την κολλητή μου. Ναι.
2: Τι έκανε, το πε.
9: Δεν φεύγα, το είπα. Το ίδιο δευτερόλεπτο.
2: Και τα κάνανε πλακάκια με το ίδιο. Του
9: είπα, βάλε και τα καλά σου και έλα εδώ.
23: Τι έγινε,
9: ο δικό σου φασώνεται με μία.
23: Είχε φωτογραφική στο κινητό τότε.
9: Δεν είχε κινητά.
2: Αφού ήρθε, φορέ τα καλά τη. Απόψε φορά τα καλά.
9: Ήρθε, φόρεσε ένα κόκκινο φόρεμα. Και ήρθε.
2: Αφόρεσε και
9: κόκκινο. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη στιγμή.
2: Και τι έκανε.
9: Τι να κάνει, το είδε και μεταχώρησε. Πήγε από εκεί, λέει, να σας κεράσω ένα ποτό, κάτι, κυρία, δεν μπορώ να πω. Λέει, να σας κεράσω κάτι την παρέα, τι πίνετε και αυτά. Και ναι, του έδειξε ότι το είδε και μετά, γεια σας.
23: Εγώ ευτυχώς δεν το έχω πάθει. Ούτε το
9: μετά
23: έχω
9: δει. Μετά αυτό δεν μου μίλαγε, γιατί με θεώρησε. Αλλά τι να κάνω, ρε φίλε.
2: Αλλά δεν γινόταν, και αυτό το ναι.
23: Να πω για την αδερφή μου, που το έπαθε πάρα πολύ έντονα.
2: Όντως η αδερφή σου ή ένας φίλος
23: μου.
9: Αυτό ισχύει.
2: Και πήγαινε... Να πούμε χαιρετισμού στην κυρία Λόλα, τη μαμά σου.
23: Δεν ξέρω να
2: κουβεντιάσω. Θα σου πω γιατί. Γιατί εκείνη λέει, σου έβαζε και έλεγε καλημέρα.
9: Μπράβο.
2: Στο
9: μπράβο
2: γείτονα το πρωί.
9: Σου δώσε τις αρχές.
2: Με
9: το ζόρι.
23: Γι' αυτό μου έχει μείνει τώρα και δεν θέλω να πω. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η αδερφή μου, παιδιά, είχε πάθει ένα τέτοιο σοκ με μια σχέση που πήγαινε και μάλιστα πολύ σοβαρά. Μου έστελνε μηνύματα ότι είμαι απ' έξω και ακούω φωνές μέσα.
9: Ναι.
23: Είχε βάρδια, είχε παρκάρει αλλού το αυτοκίνητο, υποτίθεται αυτός ότι έλειπε. Η αδερφή μου είδε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο στο δίπλα στενό, υποψιάστηκε και ανέβηκε πάνω. Πάει έξω από την πόρτα και ακούει να λέει μέσα εκφράσεις που τις χρησιμοποιεί και για αυτή.
2: Και για εκείνη.
23: Ακριβώς τα ίδια.
2: Είναι λίγο σέτα.
9: Δηλαδή,
2: θρίαμβος.
23: Γατούλα μου.
2: Γατούλα, ε.
23: Και μου λέει είμαι μέσα και ακούω αυτά που λέει σε μένα.
9: Τι έκανες,
2: αλλά εγώ δεν είμαι μέσα.
23: Αλλά δεν είμαι μέσα.
9: Χτύπησε την πόρτα.
23: Όχι, περίμενε εκεί, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία.
2: Εγώ δεν είμαι εγώ που έλεγε. Εγώ δεν είμαι εγώ που έλεγε ο Λευτέρης Φανταζής.
9: Εγώ δεν είμαι εγώ.
2: Εγώ δεν είμαι εγώ.
23: Μέχρι που άνοιξε λίγο η πόρτα, σπρώχνει κινηματογραφικά η αδερφή μου την πόρτα με την ψυχραιμία τη. Μένουν αυτοί έτσι, τη λέει αυτό πώς μπήκε μέσα. Και αρχίζει και παθαίνει μία έξαρση και τη κάνει με σένα, θα τα πούμε, τον άντρα σου. Και φεύγει.
9: Αυτή η γκόμενα το είπε αυτό.
23: Όχι, η αδερφή μου στην γκόμενα, γιατί ήταν παντρεμένη.
9: Α, ήταν παντρεμένη.
23: Τώρα μην πω κι άλλα παιδιά, γιατί δεν είμαστε μεταξύ μας.
2: Α, την ήξερε, την ήξερε.
23: Ναι.
2: Αστερία.
23: Παιδιά, αληθινό γεγονός. Και πάει να φύγει, κατεβαίνει από το δεύτερο κάτω να φύγει και είναι κλειδωμένη πόρτα.
9: Και
23: αρχίζει και.
2: Αυτή γιατί την κλείδωσε, ρε παιδάκι μου.
23: Κάποιος την κλείδωσε.
2: Η αδερφή σου την κλείδωσε.
9: Όχι, από την πολυκατοικία.
2: Η αδερφή serial killer που την ζει να σε κλωβίσει μέσα για να σου βάλει φωτιά σε τα ποτήρια.
23: Είναι πραγματικά σου πολύ σοβαρό. Λοιπόν, αυτά. Μην πω λεπτομέρειες τώρα και εκθέσω.
2: Χώρισε. Δεν του
23: πάρει.
2: Γιατί πολλέ φορέ τι του πάρουν ένα
23: κλειδί. Και έσβησε και το τατουάζ.
9: Το ερώτημα εδώ είναι. Α, είχε κάνει και τατουάζ. Το ερώτημα εδώ είναι. Η παντρεμένη που τα είχε με τον κομμένο τη χώρισε.
23: Την έβγαλαν τρελή.
9: Είναι ακόμα παντρεμένη.
23: Εσύ φταίει που δεν του ηχογραφούσε. Καλά να πάθεις. Παιδιά, αληθινό γεγονός τώρα.
9: Φίλε, αυτό μη σου τύχει.
2: Τα φωνικά είστε.
23: Θα σας πω και ο Φέρ και άλλες λεπτομέρειες. Κωνσταντίνα.
2: Τα φωνικά είστε της Κωνσταντίνας που κλείδωσε την πόρτα για να τους εγκλωβίσει μέσα και να πνιγούν σαν τον Τιτανικό να πνιγούν.

0: Γνωμούλα.
1: Ταιριάζει το τραγούδι και με τα μηνύματα.
2: Εμείς ρίξαμε ένα φινάλε.
3: Ταιριάκι, νομίζω ότι θα έλεγε. 6-9-37-949-949. Λυσάξτε. Έχετε πιάσει τα πράσα. Σας έχουν πιάσει τα πράσα. Ανώνυμα, έτσι. Ή αν θέλετε, επειδή είμαστε και λίγο άμπαλοι εδώ, είμαστε λίγο ναυάγια. Όνομα και πράγμα. Δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος στην εκπομπή. Δεν έχουμε οργανώσει τίποτα. Ό,τι σκάσει. Εδώ. Όλο λάθος και συνήθως δεν τα πάμε και πολύ καλά. Ενώ σε αυτό που έχουμε πει ότι θα γίνει στο τέλος. Αλλά γι' αυτό ακριβώς στην αρχή του μηνύματος γράψτε. Δεν θέλω να πείτε όνομα.
1: Μπράβο, άμα είναι ανώνυμο.
2: Μπράβο, γιατί εμείς θα
1: να
2: το
1: μην
2: πούμε.
1: Πω δηλαδή εγώ όνομα τώρα.
2: Άμα δεν, είναι, δεν λέει
1: θα
2: κάτι.
1: Πω. Ο Κωνσταντίνος, γιατί προτείνει.
2: Ναι.
1: Δεν λέει τι του έτυχε. Λέει σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, ή φεύγεις κύριος, κυρία και αντιλείτε όλα, ή τους κλειδώνεις στο δωμάτιο του Λουσμίνα πριν να πετάσει ένα σπίρτο.
3: Όχι τέτοια ρε παιδιά, να μου εντάξει, πειράζει. Καλή καρδιά, καλή καρδιά.
2: Λοιπόν, ο Πέτρος.
3: Γιατί ποιο δεν έχει φάει. Ναι, προφανώς. Αλλά εμείς τώρα λόγω ραδιοφώνου πρέπει να τα λέμε αυτά. Αλλά πρέπει, οφείλουμε να είμαστε σωστοί. Αλλά ποιο δεν έχει φάει κέρατο.
2: Άντε.
1: Έλαντε.
2: Και ποιος δεν το έχει μάθει.
3: Ποιος δεν έχει ρίξει, δεν τολμώ να το πω.
1: Τι.
3: Α, μπράβο.
1: Δεν σε συμφέρει.
3: Έλα, έλα μου.
2: Βασίλη.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα,
2: έλα, έλα, έλα, έλα, έλα,
1: έλα.
2: Λοιπόν, Πέτρος, ναι. Ευτυχώς εμένα λέει με θέλανε για φίλο όλες οι κοπέλες. Οπότε κοινός ήμουν καληνυχτάκια. Οπότε δεν μου έχει τύχει. Ορίστε.
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά κάποια σχέση θα έκανες.
2: Friend zone.
3: Friend zone κι εγώ. Ναι, εγώ το ξεκαθαρίζω για την αρχή.
2: Μέχρι εκεί.
1: Είδες όμως τι γλιτώνεις άμα δεν έχει σχέση. Γλιτώνεις το φόβο να σε κερατώσει. Γιατί υπάρχει ο φόβος, φίλε. Εγώ το βλέπω στον ύπνο μου κάποια βράδια. Βλέπω εφιάλτη.
2: Παιδιά,
1: ότι ξέρω
2: καλύτερα
1: εγώ.
2: Friend zone παρά να του πιάσω έτσι όπως είπαμε. Δηλαδή, πραγματικά είναι εφιάλτη αυτό το πράγμα να το σκεφτεί να συμβεί.
1: Και σου μένει και τραύμα.
3: Και ειδικά αν είναι και γνωστό.
1: Ο Ουγγαρέζος όμως δεν έχει πει. Ο Ουγγαρέζος έχει λουφάξει.
2: Τον βλέπω με περίεργο
1: ύφος. Γελάει με την πάρτη μας και δεν έχει πει τίποτα.
3: Καταρχάς, εγώ περιμένω τα ναυάγια να μιλήσουν.
1: Όχι, κοίταξτε, θα μιλήσει κι εσύ.
3: Είναι γνωστό τα κερατά μου.
1: Τι.
3: Όλο ο κόσμο θα ξέρει. Ναι, ρε, πώ το έχω τώρα, εντάξει.
2: Τα έχει πει.
3: Ναι, ρε, παιδί μου, εγώ δεν κολώνω αφού εγώ τα έχω ζήσει. Αλλά στα πράσα δεν έχω πιάσει. Γιατί προφανώ.
1: Σε φύλαξε ο Θεός.
3: Ακούστε να δείτε. Υπήρχε μια περίπτωση που αν έβλεπα μηνύματα, ήθελα να το παίξω κύριος και αξιοπρεπής. Αν έβλεπα, είχα γλιτώσει μια ώρα αρχίτερα το διασυρμό. Τον και τον και πανελλήνιο εξευτελισμό. Αλήθειες. Αυτό είναι το ένα. Το δύο. Εμένα να με πιάσουν κάποια στιγμή πιο πιτσιρικάς που ήμουν τρίτο πρόσωπο.
2: Ναι.
3: Εντάξει, μας έχουν ψιλοκαταλάβει, αλλά δεν μας πιάσανε.
2: Μέχρι εκεί.
1: Α, έχεις, ναι. Έχεις υπάρξει και τρίτο πρόσωπο.
3: Τι από ψέματα, έχω υπάρξει. Αλλά για λίγο. Δηλαδή ότι θα χωρίζω, θα χωρίζω, θα χωρίζω, δεν χωρίζω, δεν χωρίζω.
2: Παιδιά, δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να ανοίξω την πόρτα και να μπω μέσα.
1: Τι λες, καλή.
3: Περίμενε, αν το έχεις καταλάβει ότι γίνεται κάτι μέσα.
2: Αν το έχεις καταλάβει.
3: Απλώς θες να πάω να πάρεις το ρολόι σου.

0: Γεια σου, ρε Γιώργη Σαμπάνη, με τα ωραία σου. Ναι, Βασίλη λέει, ναι.
1: Γιώργο Σαμπάνη.
0: Ο Γιώργο Σαμπάνη πολύ δυνατό, με άλλη φωνή τραγουδάει, με άλλη μιλάει. Πολύ δυνατό.
1: Για Κατσαρίδη.
0: Όπω έχει πει ο Χρήστο Μάστορα, βέβαια. Εκείνα ζητήσει τα ρεστά, Γιώργο, άμα δεν σε αυτό που είπα. Βασίλη Φορτούνη Αθηνά Φαλίδου και ο Αλέξανδρο Βλαγαδάμη πιάσανε κουβέντα για Κατσαρίδη.
1: Μα είδαν ξαναβγήκαν, ρε.
0: Μισό. Επειδή θέλω να το πω αυτό και το ξεχάσω και θα μου μείνει αποθυμένο και μετά θα
1: το πει.
0: Όταν μεγαλώσω θα βαρώ τα παιδιά μου. Λοιπόν, βγήκε το top 3, διαβάζω στο Unbox Holics εδώ, το top 3 των σειρών όλων των εποχών.
2: Ναι.
0: Νούμερο 1 είναι, σου λέει, το Breaking Bad. Νούμερο 2 το Σοπράνος. Και νούμερο 3 όλων των εποχών, ξαναλέω, το Game of Thrones.
2: Δεν έχω δει καμία.
1: Συμφωνώ για τα δύο. Βάζω το House of Cards. Το Σοπράνος δεν το έχω δει. Δεν έχει δει
0: Σοπράνος,
1: κανένα.
0: Να σου πω κάτι. Το έχουν πάρα πολλοί οι περιοπείς. Αλλά βλέπω, το θεωρώ λίγο. Και εγώ ξεκινά να το βλέπω. Δεν μπορούσα να το δω γιατί είναι και παλιό πια.
1: Πρέπει να δεις το Breaking Bad, το Game of Thrones.
0: Το βλέπω, ναι. Κάνει κάτι κοιλιές. Θα σε εκνευρίσει το Breaking Bad. Δηλαδή, αν θες το Ozark. Ozark δεν λέγεται. Είναι η επόμενη γενιά του Breaking Bad.
1: Ωραίο και το Ozark.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και θα σου θυμίσει και κάποιους Έλληνες μηντιάρχες, ψηλοεπιχειρηματίες που μπλέκονται και τα λοιπά, που ουσιαστικά ξεπλένουν χρήματα.
1: Τώρα μας πήγες στις σειρές.
0: Ναι, σωστά. Πάμε στις Κατσαρίδες. Μισό λεπτό. Πριν από αυτό, τώρα θα φωνάζει η Δέσποινα. Έχετε πιάσει τις 4 θέματα. Σαν να την ακούμε στα μάξι της. 6-9-37-9-49-9-49. Το θέμα ημέρας είναι τον έπιασα, την έπιασα, με έπιασαν στα πράσα.
2: Μπράβο. Εντάξει,
0: πάμε στις Κατσαρίδες. Έχουμε θορυβηθεί, διότι έχουν βγει οι Κατσαρίδες προς τα έξω.
1: Παιδί μου, βγάζω το σκύλο βόλτα και έχουν ξαναεμφανιστεί.
2: Στα Πετράλων έχετε θέμα. Θυμάσαι... Και στον
1: Ταύρο. Μπράβο. Θυμάσαι μετά τη μεγάλη βροχή που είχαν εξαφανιστεί, γιατί δεν ξέρω, πνίγονται.
2: Λογικά μπαίνουν μέσα στους υπονόμους.
0: Όχι, κολυμπάνε πρόστιο. Πνίγονται, έντομα είναι. Μα τι λέει.
1: Λοιπόν, έχουν εμφανιστεί. Είναι φόβος και τρόμος.
0: Πιο έντομο δεν πνίγεται.
2: Πολλά δεν πνίγονται.
0: Για πες μας ένα.
2: Δεν πνίγεται.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Έχετε φόβο για τις Κατσαρίδες.
0: Έχουμε, κοίταξε, οι Κατσαρίδες τις συχαίνομαι, δεν τις φοβάμαι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή μου έχουν πει ότι είναι βρώμικες και δεν θέλω να.
1: Για άκουσε παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Φοβία για τις Κατσαρίδες. Από πού πηγάζει αυτή η φοβία.
4: Μάλλον θα γελάσετε, αλλά πάντως να ξέρετε, το λέω προκαταβολικά παρότι γελάζω. Η φόβη για τα δυτικά έντομα. Οπα. Ανάγονται σε κάτι που το λέμε φόβος του Πέους.
2: Μάλιστα.
4: Ακούγεται λίγο βαρύγδουπο.
2: Ναι, είναι.
0: Ακούγεται. Όλα εκεί ανάγονται.
4: Ο φόβος της Κατσαρίδας που έγινε πιο πριν,
2: ναι,
4: ανάγεται σε κάτι έντονο, άσχημο,
1: ναι,
4: περίεργου σχήματος.
2: Όχι, ρε, παιδιά,
4: εντόμου, το οποίο έχει την ικανότητα να διεισδύσει οπουδήποτε. Από τρύπες, ντουλάπες και σε ξύλα μέχρι.
0: Μόνο το δικό μας έντομο.
2: Γιατί διεισδύει η Κατσαρίδα.
0: Μόνο το δικό μας έντομο δεν διεισδύει.
4: Σε έναν αρχαίγωνο φόβο,
0: ναι,
4: ότι
1: ολοκληρώνει,
4: θα διεισδύσει κάποιο Πέος μέσα.
3: Από τους 4-5 που βλέπω, τουλάχιστον οι
1: 3%
3: που θα δουν μια Κατσαρίδα θα τρομάξουν και αυτοί. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι φόβος μόνο των γυναικών.
4: Δεν αντιλέγω, αλλά τέτοιον φόβο έχουν και οι άντρες, ξέρετε.
0: Άρα δεν φοβόμαστε την Κατσαρίδα, φοβόμαστε μην το φάμε.
2: Τι λες εσύ.
0: Έτσι είναι. Όπως το λέω εγώ.
2: Αυτό είναι
0: μούφα. Τα επιστήμονες το λέω, επιστήμη, εγώ τα λέω.
2: Αυτό είναι μούφα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ δηλαδή που φοβάμαι τις νυχτερίδες. Έχω αιδιοφοβία.
2: Γιατί η νυχτερίδα παραπέμπει σε δύο.
0: Σε μερικές περιπτώσεις, ναι.
1: Έχει αυτό το σχήμα.
2: Τι λες εσύ.
1: Αράχνες.

0: Συγγνώμη ότι δεν σου είναι. Δηλαδή, εμένα τώρα που μου έρχεται η κατσαρίδα, τούμπα κατσαρίδα, με τα πόδια κολλημένα στο θώρακα που είναι νεκρή. Τι φοβάμαι ακριβώς?
1: Το αεραποστολικό.
0: Μπράβο.

0: όλα οδηγούν σε σένα στο ρυθμό 949. Έχει πάρει φωτιά εδώ πέρα η μηνυματιέρα, να ξέρει.
1: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Ωραία.
2: Να πούμε, να πούμε λοιπόν μια καλημέρα και κουράγιο στα παιδιά που είναι κολλημένα στην κίνηση.
0: Έχει πολύ κίνηση.
2: Και πάρτε τώρα, τάισε το λαό εδώ πέρα τα ναυάγια. Τάισε τα με μηνύματα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Εγώ βρήκα τα μηνύματα στο γαμήλιο ταξίδι και δεν μπορούσα να φύγω γιατί ήμασταν στο εξωτερικό.
2: Πολύ γνωστό παρουσιαστή. Τον έχει πιάσει η γυναίκα του στο γαμήλιο ταξίδι να την κερατώνει.
0: Πώς έγινε τότε?
2: Όχι, την κερατώνει πριν. Απλώς αυτή το κατάλαβε στο γαμήλιο ταξίδι. Ναι. Το οποίο είναι αυτό κι αν είναι. Γιατί εσύ αυτό που μας είπες πριν, τουλάχιστον γλίτωσε η αδερφή σου.
0: Λοιπόν, να διαβάσω το Μιχάλη, είναι διαβαστερό. Ωραία.
1: Τραγικό.
0: Ήμουν παντρεμένος 9 χρόνια, λέει ο Μιχάλης, και μια μέρα έτυχε να πάρω ρεπό από τη δουλειά και με πήρε ο κολλητός μου τηλέφωνο που είμαι και τι κάνω. Του είπα ότι έχω ρεπό, να πάμε για καφέ και μου λέει: θέλω να σου δείξω και κάτι. Oh. Πάμε λοιπόν. Με πάει σε μια καφετέρια, λέει ο Μιχάλης, που ήταν η πρώην μου, με τον άλλον μέσα στα μέλια εκείνη τη στιγμή. Μπαίνω μέσα, πάω, πληρώνω τους καφέδες και της λέω: από εδώ και πέρα, ζεις δεν ζεις, αναπνέεις δεν αναπνέεις, δεν με νοιάζει, και έφυγα.
1: Τα νεύρα μου.
0: Στενάχομαι.
1: Φουντώνω με αυτά τα θέματα, παιδιά.
2: Τσαντίστηκε, Αθήνα.
1: Ναι, δεν μπορώ. Νευριάζω πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θέλετε να πάμε ένα διάλειμμα γρήγορο για να συνέλθουμε.
2: Συνέλθουμε, παιδιά, όπως λένε και στην ενημερωτική. Να βάλουμε μια ανωτελεία.
0: Περίμενε. Λοιπόν, άρα και λοιπόν, μια χαρά το λέω λοιπόν. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το φθινόπωρο πλησιάζει, οι ρυθμοί αλλάζουν. Ώρα να φροντίσουμε λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά Vitorans Immuno με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανασωπητικού και μάλιστα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Vitorans αναβράζουν τα δισκία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική. Η συσκευασία Tube.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Υγεία. Μίτινγκ.
9: Συνεργείο.
8: Υγεία.
9: Καθαρικά.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
17: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
16: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
18: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
19: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
20: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
19: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
20: Off, τι πάθαμε.
19: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
23: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
24: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
25: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
26: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640. Στον Άλυμο.
27: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
28: Ψηρά. Ξεκόλα.
29: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
30: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουν μπουκώσει, παιδιά, τα συστήματα. Έχει πήξει το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως τα έλεγαν σε οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθμό. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Ιστορίες με. Που πιάστηκε κάποιος στα πράσα. Πιάσατε εσείς, σας πιάσανε εσάς. Εδώ είμαστε, οι χειρότεροι από ποτέ. Βυθιζόμαστε στον πάτο των Ερτζιανών με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Φυσικά μαζί μας και ο Αλέξανδρος Λαχαδάμης.
1: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Να είστε καλά και η Vodafone είναι εδώ. Οπότε εσείς μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο 6937-949-949 και αν εκείνη την ώρα γλιστρήσει, γιατί είστε και λίγο ατσούμπαλοι, γιατί είστε ναυάγια όπως εμείς, μην ανησυχείτε, γιατί η Vodafone έχει τους Vodafone Tech Heroes και στο φτιάχνει στη στιγμή. Μέσα σε μία ώρα είναι, θα ξέρουμε τι έχει συμβεί και στο επισκευάζουν. Και αν θέλει παραπάνω, από 48 ώρες και πάνω, σου δίνουν αντικατάσταση. Με 12 μήνη εγγύηση. Μπράβο στους Vodafone Tech Heroes, στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
31: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Μα στέλνετε κι εσεί πολλά μηνύματα. Η Βασιλική λέει ότι είναι παραδείγματο χάρη εξωτική η κίνηση στη μεταμόρφωση. Θα σα πω ότι ισχύει. Γιατί από ό,τι βλέπω στο χάρτη, ναι, από τα Λιώσια μέχρι το Μαρούσι, όλη η Αττική οδό είναι σταμάτα ξεκίνα. Mm-hmm. Έχει καθυστερήσει πολλέ και το ποτάμι από το ύψο τη Ιερά Οδού μέχρι τη Λυκόβρηση και στα δύο ρεύματα. Κυρίω το Ανωδικό μέχρι την Αχαρνών. Η Κηφισία επίση στα δύο ρεύματα. Από τη Συμβολή με τη Μεσογείων μέχρι το Χαλάνδρι. Το κατέβασμα τη Μεσογείων από το ύψο τη Αγία Παρασκευή μπαίνοντα στην Κατεχάκη από την Περιφερειακή θα κολλήσει. Αρκετά, η παραλιακή στο ύψος του Αλίμου και συνέχεια από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά πάλι είναι σταμάτα ξεκίνα.
2: Oh.
0: Και το κέντρο άστα.
3: Ahoy, Mimiti.
4: Ο καιρός σήμερα.
5: Μια φορά και ένα καιρό λοιπόν, στην Αττική ξημέρωσε και ο ήλιος. Ο Θεός ήλιος κρυβότανε πίσω από τα συννεφάκια. Είχε ρίξει λίγη βροχούλα όταν εσύ αποφάσισες να μπεις στο αυτοκίνητό σου για να πας στη δουλειά.
2: Και μια και δυο.
5: Και μια και δυο. Ακούγοντας ρυθμό 949 και δώσε και πάρε. Ήτανε πολύ όμορφη μέρα γεμάτη υγρασία. Φοβήθηκες πως θα έχει τοπικές βροχές. Καλά φοβήθηκες. Αλλά ο ήλιος ξαφνικά εκεί γύρω στις 9:20 άρχισε να ξεπροβάλλει. Σήμερα λοιπόν στην Αττική όλη μέρα θα έχει μια υγρασία και λίγες μπορίτσες. Έξω όμως στην επαρχία μπορεί να πιάσει καταιγίδες και να βρέξει.
2: Γλυκό έγειρο υπνοτιστής.
5: Και μια και δυο κοιμηθήκανε.
6: Ξύπνα Φορτούνη!

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης και είπες. Πρωινά λαβάγια εδώ στο ρυθμό 949. Συνεχίζουμε να βυθιζόμαστε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με τον Αλέξανδρο και όλους εσάς. Στο 6937 949 949 στο Viber. Είπαμε για τις κατσαρίδες, είπαμε για τα έντομα. Τελείωσε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν έχουμε κρεμότητες. Πρέπει να πάμε στο ΙΕΚ να βαγεί.
2: Σιγάν! Μάθημα ξέρεις. Λέγε.
0: Η ΕΚ ναυαγεί. Θυμίζω το θέμα ημέρα στο 6937-949-949 είναι τους έπιασα ή την έπιασα ή τον έπιασα ή με έπιασαν στα πράσα και αγαπημένου μαθητές, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γιατί με κοιτάτε?
1: Σε βλέπουμε πολύ σοβαρό
3: γιατί
1: σήμερα.
3: Γιατί είμαστε προσεκτικοί.
1: Κάτι λοιπόν θα μας πεις δύσκολο.
0: Όχι, όχι. Θα μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα.
1: Α, μ' αρέσει. Ωραία. Η φύση.
0: Λοιπόν, ξέρετε πως ως προς τη φυσιολογία των ζώων καταλαβαίνουμε πως η φύση, η σοφή φύση, ο Θεός θα μπορούσε να πει κάποιος,
1: ναι,
0: αν πιστεύει.
3: Η πλάση.
0: Έχει πλάσει η πλάση τα ζώα για να καταλαβαίνουμε αν είναι ανάλογα με τις ανάγκες του σαρκοφάγα ή φυτοφάγα. Έχει σχέση με
1: τα δόντια.
0: Τη μουσούδα.
1: Τα δόντια.
0: Τη μουσούδα.
1: Ναι.
0: Τα δόντια.
3: Περίμενε.
1: Τι μουσούδα.
3: Περίμενε να το τεστάρουμε. Γιατί
0: και τα δόντια φυσικά έχουν. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Αλλά πώς βγαίνουν προς τα έξω.
0: Έχετε παρατηρήσει πώς είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πώς είναι η μουσούδα των φυτοφάγων ζώων.
1: Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
3: Τι λες, μωρέ.
1: Είναι μυτερή.
3: Γιατί δεν υπάρχουν χορτοφάγα τα οποία η μουσούδα βγαίνει προς τα έξω. Το πρόβατο.
1: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
3: Τι είναι, προς τα μέσα.
1: Ναι. Είναι προς τα μέσα η μουσούδα του προβάτου.
0: Λοιπόν, όχι, δεν είναι αυτό.
1: Α.
3: Ιγνάθος.
0: Τι.
3: Τι
1: Ιγνάθος.
3: Όταν. Μισό λεπτό. Όταν είναι σαρκοφάγο, τώρα ναι, δεν το ξέρω. Μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω Ιγνάθος.
0: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή.
1: Ναι.
0: Κάτσε να σα το πω, θα το έχει συμμαθεί. Λοιπόν. Μάρθω να σα το πω μετά.
1: Όχι, πες το.
0: Όχι, όχι.
1: Θέλουμε να μάθουμε.
0: Λοιπόν, στα φυτοφάγα τα μάτια είναι αριστερά και δεξιά για να ελέγχουν αν έρχεται κάποιο. Στο πρόσωπο, ρε παιδί μου.
1: Τι μας είπες μουσούδα για
0: εσύ,
1: να βρούμε την κάτω.
0: Μα έχετε ξεκινήσει από την κάτω και έχετε πάει
1: μουσούδα. Μουσούδα μας είπες.
0: Μουσούδα είναι όλο το πρόσωπο.
1: Όχι, τα μάτια είναι ξέχωρα.
0: Άσε να σου πω αυτό που σε ενδιαφέρει και μην το παλεύεις. Μην το πολεμάς. Λοιπόν, στα φυτοφάγα τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Ενώ τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
1: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά.
0: Ναι.
1: Πώς καλέ, όχι, δεν
0: το έχει το πρόβλημα. Δεν ρετάρει καθόλου καλά.
1: Τι λες,
0: σαν και εμένα.
3: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
0: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου. Είναι γνωστό αυτό.
1: Θα πω να το δω.
3: Δημήτρια.
1: Γουρούνι αλήθωρο.
0: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά. Ρία, βοήθα μας. Η Ρία, ας πούμε, έχει φίδι.
1: Ναι, το
0: με τον Αλεξάνδρου. Ο Αλεξάνδρου είναι το φίδι.
4: Το

0: Ρε παιδί μου, είναι αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σας, πρωινά μου Ναυάγια. Από το Βασίλειο, από την Αθηνά, θα πούν και μόνοι τους.
1: Καλημέρα σας, Ναυάγια.
0: Ναι, ναι, ναι. 6-9-37-9-49-949, τους έπιασαν στα πράσα ή μας έπιασαν στα πράσα. Λέω ότι είχε επικρατήσει εκείνος ο παροξυσμός, αν θυμάστε, μία περίοδο να κόψουμε ταινίες, σκηνές, τραγούδια που ήταν φτιαγμένα σε προηγούμενη δομή, ας πούμε, και τώρα λόγω του Μητού. Χτυπάγανε στα αυτή. Ένα από αυτά ήταν και το ανάποδο του Χατζηγιάννη. Γιατί λέει σε κάποια φάση και όταν εσύ θα λες όχι, εγώ θα. Σαν να ακούω, ναι. Το οποίο, αν το ακούσεις, όχι μόνο είναι υπερβολικό, αλλά δεν το λέει αυτό. Ο στίχος αυτό λέει ότι εσύ θα μου λες όχι και
1: αλλά εγώ θα επιμένω.
0: Σαν άκουσα ναι, λέει.
1: Ναι.
0: Αλλά όλο το κόνσεπτ είναι ανάποδα. Δηλαδή λέει ότι θα ήθελα να ζω σε έναν κόσμο που όλα είναι ανάποδα.
1: Ωραία.
0: Και εκεί που θα με θέλεις.
1: Δεν είναι αυτό. Δεν
0: θα φεύγω
1: αυτό.
0: Και εκεί που θα φεύγω θα με θέλεις. Λέει, ας πούμε. Ή λέει διάφορα. Και λέει ένα
1: φανταστικό ο κόσμο.
0: Ένα σε ένα φανταστικό. Το λέει κιόλας. Σε ένα κόσμο
2: μα
0: ανάποδα.
2: Καταλαβαίνει ότι είναι ένα ερωτευμένο ο οποίο δεν δέχεται την απόρριψη επειδή δεν
1: ναι, αλλά σου
2: λέει
1: γιατί δεν τη δέχεσαι.
2: Ερωτευμένο άνθρωπο είσαι. Δεν θέλει να χωρίσει. Εντάξει. Δηλαδή όλα πια θα τα. Κάπου
0: όχι, ρε παιδί, μου λέει ότι ακόμη και η απόρριψη που τώρα υπό κανονικές συνθήκες με στεναχωρεί, σε αυτόν τον ανάποδο κόσμο θα είναι ο τρόπος να μου λες ότι με θες. Είναι ένα σουρεαλιστικό. Τότε, ας πούμε, έγινε η μεγάλη συζήτηση, αν θυμάστε, με τον Γκραουνάκη και το.
1: Και την άλλη.
0: Τον Άδωνη. Και την άλλη.
1: Πήγα στην Άδωνη για καφέ.
0: Στον Άδωνη με τη Χοντρή.
2: Αχ, καλά, τραγικό.
1: Αυτό. Που αφαιρέθηκε τελείως.
0: Όχι, δεν το τραγούδισε η Άλκη τη.
2: Ναι, που επέλεξε να το αφαιρέσει γιατί.
0: Δεν το αφαίρεσε αυτό.
1: Όχι, η
2: Άλκη φυσικά και δεν το
1: αφαίρεσε. Έκανε και
0: το μάτι.
2: Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
1: Νόμιζα από το ρεπορτάζ που έκανε ότι συγύρισε το μάτι.
0: Εγώ μια αλήθεια.
2: Όχι, όχι, τώρα.
0: Εγώ μια αλήθεια να σα πω πάντως όταν το λέω, όταν το βάζω το τραγούδι, προφανώς είναι σταθερό στα σετ. Δεν το τραγουδάω το για καλό και για ακόμη. Μην πέσω σε κανένα που θα το παρατηρήσει.
2: Ναι, ακούστε.
1: Εδώ είδε να το κάνει και εσύ, λογοκρίνεσαι.
0: Λογοκρίνω. Δεν λογοκρίνω όταν έχει παιδάκια. Να σα πω μια αλήθεια, να το ξέρουν και οι γονείς τώρα που ακούνε. Όταν έχει παιδάκια, ξέρουν απ' έξω. 8χρονα τώρα, 9χρονα που έχει παίξει, ναι, έχω παίξει σε γάμο που ήταν τα παιδάκια που χορεύανε.
1: Και λένε δικό σα.
0: Τραπ. Τραπ με στίχους σοβαρούς. Ναι. Σε βάζω κάτω και σε κάνω και σε δείχνω και σε αυτό και σε βάζω. Και τα ξέρουν όλα.
1: Δεν καταλαβαίνουν τι λένε.
0: Ξέρουν τα λόγια, αλλά δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Προφανώς δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Εκεί θα ήταν πραγματικά ανησυχητικό. Ναι. Αλλά λέω ότι εκεί, ακόμη και αν βρίζουν, το χαμηλώνω εγώ. Ναι. Δεν είναι καιρό και μπροστά στους γονείς να βάζεις υβρισχές στα παιδιά. Γιατί ο άλλος ρε παιδί μου μπορεί να μην θέλει το παιδί του να.
2: Αυτό που λες εσύ, μιλάμε για ακραία πράγματα.
0: Ακραία πράγματα. Έχει δίκιο, δεν είναι να το συγκρίνω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά κατά καιρού. Γιατί δεν υπήρχε το τραγούδι του Καρβέλα και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε και τη συνέχεια της συνέντευξης Καρβέλα. Όχι, το.
1: Ο σκύλος μου είναι γκέι.
0: Όχι, παιδί μου. Κάτσε τώρα, μου βάλες από πίσω τη Βύση και. Α, να ορικολάει.
1: Βύση Καρβέλα.
0: Το τέτοιο ρε παιδιά, με το που λέγε.
2: Με τα πρόσφυγα, τα μαύρα, τα εσόρμα.
0: Όχι, το παιδί που ακολουθούσε το.
2: Η καμπάνω στο τελβάι, όλα τα έχουμε πει.
1: Δαίμονες.

Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Καλά και έρχεται η συναυλία σιγά σιγά, ρε παιδί μου.
1: Έρχεται, το θυμήθηκα το τραγούδι εγώ.
2: Τι? Άντε, πες
1: ναι. Ήτανε το διαβολάκι του Καρβέλα που έλεγε με μπλε. Καλημέρα στην Πέττη Μαγκύρα που μας ακούει. Καλημέρα,
2: Πέττη μας.
1: Respect στην Πέττη.
2: Ήσουν αθέα χθες.
1: Πάντα είναι θεά η Πέττη.
2: Πάντα, φυσικά.
1: Λοιπόν, αυτό που λέει με μπλε ποδιά και τσάντα σχολίκια, διαβολάκι. Διαβολάκι, δώσ' με ένα.
2: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Το έχω ακούσει.
1: Άλλες εποχές τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: okay.
1: Ελάτε. Το έκλεισε γιατί να μην είναι εκκρεμές. Είναι εκκρεμότητα. Δεν είναι εκκρεμότητα.
2: Όχι, παιδί μου, βγες εκκρεμότητες. Η μία εκκρεμότητα έχουμε σήμερα να πάμε σούπερ μάρκετ να αγοράσετε τα νέα προϊόντα Mr. Grant που θα τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτι αν δεν τα έχετε δοκιμάσει ήδη και θα πάθετε σοκ. Με επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτι, λοιπόν, ποιότητα και οικονομία πάνε μαζί. Αυτά.
1: Και τι δεν έχουμε, καταρχάς 6937-949-949 στο Viber. Τον έπιασα, την έπιασα στα πράσα, ιστορίες ανώνυμες για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Και έρχεται φυσικά Ούγκα Challenge και έχουμε και τη λέξη των χαμένων μαπών.
0: Και
1: κίνηση και καιρό.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ high protein φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Act. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
15: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαβιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
17: Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, όπως και αν νιώθετε με στην κίνηση, μην αφήνετε τώρα τις σκέψεις να σας κατακλείσουν. Ακούστε εδώ πέρα τις διάφορες μπαρούφες που λέμε εμείς και αν μπορέσουμε να σας κάνουμε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν, τότε έχουμε καταφέρει το σκοπό μας να βυθιστούμε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν και να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Εμείς πηγαίνουμε προς τον πάτο. 9 και 5 πρώτα λεπτά, 22 Σεπτεμβρίου, Τρίτη. Για του λόγου του αλήθεια ότι είμαστε live, μην κοιτάζουμε με μισομάτι.
18: Δεν γιορτάζει κανένα σήμερα, δεν μας είπες γιορτές σήμερα.
17: Έχεις
18: αυτό
17: δίκιο,
18: θυμήθηκα
17: ότι,
18: τώρα.
17: Ναι.
18: Ότι δεν μας είπε τι ημέρα είναι και τα λοιπά.
17: Έχω την εντύπωση ότι δεν γιορτάζει κάποιος. Το κοιτάζω όμως.
18: Okay.
17: Όσο το κοιτάζω, να σας πω ότι έχουμε τη λέσχη των χαμένων μαπών με λέξη σημερινή. Την κατσαρίδα!
19: Οκ.
17: Να που το έφερε και
19: κάνει ρήμα. Κάνει με το σεΐδα, είσαι μια κατσαρίδα, θέλω να. Κλπ.
17: Πλάκωσα την αρίδα. Ο Φωκάς γιορτάζει σήμερα.
19: Ο Φωκάς. Και είναι διεθνή ημέρα λευκή σοκολάτα, παιδιά. White Chocolate Day.
17: Να πούμε χρόνια πολλά στο Φωκά Ευαγγελινό.
18: Φιλιά, χρόνια πολλά. Εσείς τώρα γράφτε και το ποίημα σας με τη λέξη
17: κατσαρίδα.
18: Να μας κάνετε να γελάσουμε, παιδιά. Αυτό είναι ο στόχος.
17: Και στο 2-10-68-35-22, για να μην χρεώνεστε κιόλας. Καλά, όχι ότι χρεώνεστε στο Viber τώρα, μην μου κλαίγεστε. 1994, σαν σήμερα, μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια. Και τώρα ανακοίνωσε χθες το Netflix. Ποια πλατφόρμα?
19: Το Netflix.
17: Νομίζω το Netflix. Το ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων για τη ζωή του Μάθιου Πέρι.
19: Δεν
17: του Μάτι.
19: Δεν έχω δει Φιλαράκι, το πιστεύεις?
17: Αλήθεια λες?
18: Ναι.
17: Υπάρχουν διάφοροι τώρα στο TikTok, είναι ένα trend που βγαίνουν και λένε ότι ποτέ δεν κατάλαβα το χιούμορ των Φιλαρακίων. Το οποίο είναι το βασικό επιχείρημα. Δηλαδή, όσοι λέγανε γιατί είναι τόσο επιτυχημένη αυτή η σειρά, αυτό ανέφεραν. Ότι έκαναν να γελάσει ο Κινέζος, ο Ιαπωνέζος, ο Λατίνος, ο Έλληνας. Όλοι γελούσαν.
19: Εγώ, παιδιά,
17: αστεία.
19: Επειδή μάλλον δεν έχω συνηθίσει το live κοινό και αυτή την αντίδραση, ή να με οθεί κάποιο το να γελάσω με το ζόρι.
18: Δεν σε οθεί να γελάσει.
19: Δεν το προσπάθησα. Εγώ είμαι περισσότερο του office. Το office μου αρέσει περισσότερο το στυλ.
18: Πάντως να πούμε γενικά ότι το χιούμορ, παιδί μου, δεν είναι για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χιούμορ, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιλαμβάνονται άλλο χιούμορ, άλλοι που αντιλαμβάνονται.
19: Είναι και η περίοδη τη ζωή μα, η οποία.
17: Περίοδη, ναι.
19: Ναι, σωστό είναι. Ωραία. Που βλέπουμε την κάθε σειρά. Δηλαδή μπορεί να μην ήμουν σε μουτ σε διάθεση εκείνη την περίοδο που ξεκίνησα να τα βλέπω. Οπότε το σταμάτησα να ξέρω.
17: Αυτή η σειρά
19: δεν το ξαναπροσπάθησα.
17: Η feel good σειρά, δηλαδή comfort. Ναι. Δηλαδή βλέπεις ούτε όπως και να είσαι.
19: Προφανώς, αφού όλος ο κόσμος παγκοσμίως το έχει δει, εννοείται ότι είναι αριστούργημα. Εγώ δεν έχω καταφέρει να το δω.
18: Απλά λέω για το. Επειδή είπε ο Δημήτρος ότι κάποιοι λένε πως δεν καταλαβαίνουν αυτό το χιούμορ.
19: Το ακούω εγώ αυτό να ξέρω.
17: Όλοι, παιδιά, είναι αποδεκτή όπως έχει ξυπνήσει, έλα είναι το μότο μας. Λοιπόν, ξαναλέω, 2-10-68-35-7-22 με θέμα την κατσαρίδα.
19: Ούγκα Challenge σε
17: λίγο. Ποιητές, ξεδιπλωθείτε και επιστρέφουμε ακριβώς με Ούγκα Challenge για να φαγωθούν μεταξύ των.

0: Μπράβο ρε Πέτρο. Εντάξει, ηρέμησε και εσύ. Με τον μεταξύ είδαμε μια φωτογραφία του Πέτρου Ιακωβίδη τώρα στο Instagram.
1: Φέτες.
2: Τι φορούσε?
0: Τίποτα, αυτό είναι το θέμα.
2: Φέτες ο Ιακωβίδης. Και εγώ αν είχα τέτοιο κορμί θα το έτεχνα.
0: Πέτρα ο Πέτρος.
3: Γι' αυτό του λέει ηρέμησε, κατάλαβες. Θα τον δούμε και από κοντά όμως, γιατί έρχεται η νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Θα τον πιάσουμε κιόλας.
3: Είναι ο απόλυτος επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Έχει stand-up show Θωμά Ζάμπρα, χορηγός της βραδιάς Λαβή & Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E και εσύ μπορείς να έρθεις μαζί μας και να δεις τον Πέτρο Ιακωβίδη από κοντά. Για διπλές προσκλήσεις μπες στο soundis.gr ρυθμός 949, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και έλα να δούμε μαζί τον Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Εσύ να τον δεις και να τον ακούσεις, εγώ θα τον ακουμπήσω.
2: Εγώ τον ακούω. Στην κυλίτσα εδώ.
0: Στην κυλίτσα, στου κυλιακού.
2: Είναι έτσι να ξέρει.
0: Σίξπακ ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είναι έτσι.
0: Έτσι είναι. 6-9-3. Καταρχά, 2-10-68-35-7-22 για το ποίημα συνεχίζεται. Η λέξη είναι η κατσαρίδα και το έπαθλο είναι ο αγκαμάμα 50 ευρώ να πα εκεί να σκάσει, να φας, να απολαύσει τη ζωή, να αποζημιώσει τον εαυτό σου μετά από μια δύσκολη μέρα και να νιώσει ότι αυτό που βιώνει το αξίζει. Γιατί είναι και ωραίο το περιβάλλον. Και στην Νεόλου και στον Golden Hall. Και αυτά που θα τρώσει. Θα είναι κάτι διαφορετικό και θα το παίξει και ότι μου ρίχνει, ξέρει ότι τρώει με ράμεν και σούσι, ωραίο και να ξέρει και να τρώει και με τσόφτιξ. Μην είσαι να πούμε κανένα αυτό.
3: Με πιρούνι.
0: Αλλά και άμα δεν ξέρει, δεν πειράζει.
2: Στο ζητά.
0: Και επιζητά με πιρούνι και μια χαρά πιρούνι. Μη σου πω το φέρνουν.
2: Τρώ με τσόφτιξ.
3: Θέμα...
2: Και εσύ, η Δημήτρη.
0: Ναι. Εγώ τρώω γενικά με τσόφτιξ.
2: Εγώ πήγα η Ιαπωνία και ζητούσα one fork please. Με κοιτούσαν με μισό μάτι.
0: Βέβαια. Να σα πω για τον κουμπάρο μου που είναι στην Κίνα και είναι το βαφτιστήριμο Σπύρος. Έχει ανοιχτά χαρακτηριστικά. Είναι ξανθός με πράσινα μάτια.
2: Okay.
0: Και τον σταματάνε στον δρόμο και τον βγάζουν φωτογραφίες.
2: Ναι,
0: το μικρό, έχει φρικάρει ο μικρός.
2: Ναι,
0: δεν του αρέσουν καθόλου αυτά. Και τα χαρακτηριστικά τα δυτικά δεν τα έχουν συνηθίσει. Όχι. Και βγάζουν φωτογραφίες.
3: Καλά, γιατί να τον βγάζουν φωτογραφίες το παιδί, γι' αυτό φρικάρει.
0: Γενικά βγάζουν φωτογραφίες στους δυτικούς. Άμα είναι και όμορφος, λέει τώρα ο Φορτούνης που έχει και λευκό μαλλί και τα λοιπά και είναι εξαιρετικό.
2: Καλά, φωτογραφίζει όλοι εμένα.
0: Εσύ που είσαι ξανθιά, αυτό ποντιακή, ομορφιά, ωραία. Εκεί να δεις.
3: Πού να έχουν ξαναδεί ποντιακή μύτη.
0: Πώς θα σε κάνουν στην Κίνα.
2: Δεν μου λέτε. Στο Ούγκα Challenge.
0: Ναι.
2: Τι κερδίζουμε.
0: Πάμε. Ούγκα Challenge. Την αξιοπρέπειά σου καταρχάς κερδίζει το Ούγκα Challenge.
3: Γιατί έχεις χάσει.
2: Για να δω.
0: Τις Παρασκευές λοιπόν θέλω. Ακούστε, έρχεται και δώρο τώρα σε αυτό. Θα δείτε. Θέλω να προτείνετε δοκιμασία για το χαμένο την Παρασκευή. Στο 6937-949-949. Και επειδή αργήσαμε πολύ, θέλω να πάρετε θέσεις.
2: Ναι.
0: Να κοιτάξετε έτσι με ατίθασα, θα έλεγε κάποιος ένας τον άλλον. Και να θέσω το θέμα του σημερινού Ούγκα Challenge. Είστε έτοιμοι?
3: Ναι.
0: Επιτραπέζια παιχνίδια.
3: Ωχ, καλά.
2: Άρα,
0: πάμε.
2: Παιδιά.
0: Αθηνά.
3: Ούνο.
2: Μονόπολη.
3: Χοτέλ.
0: Σωστά.
2: Πες βρες.
0: Ναι.
3: Κερδίστε χάνοντας.
0: Σωστό.
2: Σκιτσομαχίες.
0: Το πες βρες είναι στο κινητό βέβαια, αλλά εντάξει, το
2: υπάρχει,
0: πήρα.
2: Υπάρχει
0: το επιτραπέζιο που είναι το top 10. Δεν πειράζει. Εντάξει, σκιτσομαχίες. Σκιτσομαχίες, ναι.
3: Λίθινη εποχή.
0: Τι είναι αυτό?
3: Επιτραπέζιο, από τα καλύτερα.
2: Σιγά μην είναι και
3: πιο γνωστά. Στον κόσμο. Όλος ο κόσμος μας ακούει, ξέρει τι θα πει λίθινη εποχή.
0: Το ματσόλα.
3: Στείλτε 6937-949.
0: Η ματσόλα σε επιτραπέζιο.
3: Όχι, είναι λίθινη εποχή, είναι μεγάλο. Εσείς δεν είσαστε γκέιμερς.
0: Αλεξανδρέ, σε παρακαλώ, γκουγκλάρε. Το παρακαλώ, ο κ. Φορτούνης.
2: Υπάρχει.
0: Πάμε.
2: Ωραία. Ταμπού.
0: Σωστό.
3: Code name.
2: Παιδιά, τώρα θα λέμε βλακίες.
0: Μίλες τώρα από το κεφάλι σου. Τώρα πες θα... να το ξέρουμε.
3: Λοιπόν. Επιτραπέζια παιχνίδια από τα σοβαρότερα code names. Μην πατάς το τέτοιο Google.
0: Πέντε!
3: Πες το.
0: Τέσσερα!
3: Code name.
0: Δεν σε είπαμε ψεύτρα.
3: Μάρκο Πόλο.
0: Τρία. Πες, πιο γνωστά.
2: Δύο.
0: 500 επιτραπέζια.
3: Ένα. Παιδιά, είσαστε με τα καλά σας.
2: Κέρδισα.
3: Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Επειδή είσαι άσχετη και δεν έχετε ιδέα από γκέιμερ.
0: Κέρδισα!
3: Δεν κέρδισες. Με το ούνο δεν κέρδισε κανείς ποτέ. Ποιο? Και με τη σκητσογραφία. Ναι, με τη σκητσογραφία.
0: Μα ο Βασίλης είπε γνωστά.
3: Τα ξέρω όλα. Είμαι γκέιμερ.
0: Για Φαλίδου, δεν.
3: Λοιπόν, άκουσε να σου πω τώρα, αυτό είναι μεγάλη αδικία.
0: Μα
3: μιλήσει ο κόσμος.
0: Μα τι είναι αυτό από τη Ματέλ, μα έχει έρθει. Τι είναι αυτό
3: τώρα,
0: Τζόκι Περτσιόζη.
3: Μα είναι δυνατόν, δεν είναι τα μεγαλύτερα γκέιμινγκ επιτραπέζια στον κόσμο.
0: Δεν τα ξέρουμε, κορίτσι μου, αυτά
3: που δεν ξέρει εμένα που δεν τα ξέρει εσύ. Γκούγκλα, ρε, ήταν τα. Εγώ τη ματσόλα την ήξερα. Τι ήξερα.
4: Και η λίθινη εποχή, παιδιά, έχω να πω ότι άμα πατήσει λίθινη και κόντ αντίστοιχα, τα πρώτα που
0: εσύ το ήξερε, αλλά. Άκου.
3: Μισό λεπτό,
0: Βλαχαδάμι, το
4: ήξερε. Όχι,
0: δεν το ήξερε.
4: Αλλά όντως στο Google.
0: Φορτούνι, το ήξερε.
4: Εγώ δεν το ήξερα.
0: Όχι, ούτε εγώ το ήξερα.
3: Δεν με ενδιαφέρει. Αδικία.
0: Δεν είναι αδικία. Αποκλήθηκε. Δεν γίνεται να αποφύγει, έχει υπογράψει. Είσαι υπογραμμένο, δεν έχει κάνει τίποτα.
2: Φυλάκια.

0: Συγγνώμη, Παύλο τον Κόρδη. Θέλω να σα πω ότι τσακώνονται εδώ κανονικά. Υπάρχει τσακωμό.
1: Άνοιξε μου το μικρόφωνο.
0: Μαλώνετε κανονικά.
2: Κάτσε λίγο, περίμενε.
1: Ο κόσμο έχετε γίνει
0: ρεσίλιο. Είμαστε μουσικό ραδιόφωνο. Τραγούδι, δεν προέχει ο Κόρδη.

0: Δεν το περίμενα αυτό που συνέβη.
1: Ευχαριστώ
0: τώρα.
1: Πάρα πολύ τον κόσμο που μας ακούει.
2: Σιγάρε, Αθηνά.
1: Είστε δίκαιοι άνθρωποι. Στείλατε μηνύματα κατά κραυγή στο 6937-949-949 για αυτή την αδικία.
2: Καταρχάς δεν ευθύνομαι εδώ εγώ. Υπάρχει κριτής εδώ πέρα και ο οποίος ορίζει τον νικητή.
0: Να το πω μόνο τα επιχειρήματα, που... ναι. Τα επιχειρήματά μου. Δεν σε είπαμε ότι έκλεψες. Δεν σε είπαμε ότι, είπες παιχνίδια που δεν υπάρχουν. Είπαμε να πεις πιο γνωστά παιχνίδια. Το σκάκι, η ντάμα, το σκορ 4, μυστήρια στο Πεκίνο. Το ρίσκ.
1: Εγώ έριξα τα χαρτιά μου. Άνοιξα τα. Ήταν θέμα στρατηγική.
2: Καταρχά έπαιξε λάθο. Η στρατηγική ήταν η εξή. Λες πρώτα τα εύκολα και μόλι κολώνει ο άλλο μέσα στα δύσκολα.
0: Α
1: άνοιγε λοιπόν Ούγκα Challenge και να έλεγε τα πιο γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια. Που είναι τα πιο γνωστά επιτραπέζια παιχνίδια. Απλά εσεί δεν ασχολείστε με το gaming. Λοιπόν, ο κόσμο βγαίνει μπροστά. Να τα μηνύματα.
2: Συγγνώμη, ρε Αθηνά.
1: Ουρλιάζει ο κόσμο.
2: Ασχολείσαι και με το gaming.
1: Φυσικά, παίζει επιτραπέζια χρόνια. Είναι δυνατόν χρόνια, το ξέρω όλο ο κόσμος.
0: Ωραία, τι θες τώρα, ρε. Ένα-ένα είναι ισοπαλία.
2: Μόνο που δέχομαι. Ωραία, να κάνω μια πρόταση.
0: Είναι ισοπαλία, κορίτσι μου.
1: Λοιπόν, μη στείλετε τα μηνύματα. Να τα διάβασε τον κόσμο.
2: Ωραία, λοιπόν, το μόνο που δέχομαι. Εκ των υστέρων, το μόνο που δέχομαι είναι να μην πάρω εγώ την νίκη. Γιατί. Τι θα σε, να πας 2-0.
0: Γιατί είσαι προκλητική τώρα, ρε παιδί.
1: Να μείνω 1-0 έστω. Να κυρωθεί όλο το
2: εγώ
1: παιχνίδι
2: το
1: για την αδικία
2: και,
1: αυτή.
2: Αν και ο διευθυντής εδώ του παιχνιδιού.
0: Του παιχνιδιού.
1: Ναι. Ποιος είναι?
0: Εγώ. Βαλιά ήμουν ο Γκάρεζος ο καλός. Ο ταλαντούχος και τα λοιπά. Για κάπου ξέρω από ραδιόφωνο. Τώρα όλα ισοβεδόθηκαν για ένα. Για ένα. Πώς το πει.
1: Νίκηση Αθηνά.
0: Για μια λύθινη εποχή. Για μια λύθινη εποχή.
1: Ο κόσμος ουρλιάζει. Νίκηση Αθηνά, το παιχνίδι είναι στημένο. Κοιτάξτε εδώ, σας κράζει ο κόσμος.
2: Γιατί νίκησε.
1: Γιατί ήταν το δίκιο. Γιατί ξέρουν όλοι τα παιχνίδια αυτά που
2: είπα. Η Αθηνά και την νίκησε.
1: Γιατί τώρα το κάνει.
2: Δεν
0: νίκησε. Επειδή κάνουμε και εκπομπή. Πάμε ένα γρήγορο γύρο.
1: Τι να σας πω τώρα, εγώ
0: θες να πάμε.
1: Να πάμε. Άμα θέλετε, έχουμε
0: λοιπόν,
1: χρόνο.
0: Ωραία, διάλεξε εσύ που υποτίθεται ότι είσαι η παραπονούμενη. Ναι. Θέλεις. Παιδιά, και τώρα που μου μιλάει, μου μιλάει με τσαντίλα.
1: Ναι, έχω να ζήσω τέτοια αδικία από τότε που η ΑΕΚ έχασε το πρωτάθλημα.
2: Να τα αφήσουμε ένα 0.
0: Στα χαρτιά το πήρε η ΑΕΚ το
2: πρωτάθλημα. Να το αφήσουμε ένα 0.
0: Και ένα πήρε όμω.
1: Όχι, δεν πήρε τίποτα. Όλα
0: με τον Ολυμπιακό που
1: καθίγει. Δεν έκατσε από το παιχνίδι.
2: Να τα αφήσουμε ένα 0.
1: Ένα 0 θα μείνει, ναι.
0: Να αφήσουμε ένα 0.
1: Και ο κόσμος εδώ πέρα να.
2: Τι κάνεις?
0: Τι λέει ο κόσμος και ο κόσμος.
2: Τι κάνεις?
0: Ο κόσμος.
1: Μίλα.
0: Ο κόσμος να γράψει ποίημα.
1: 2-10-68-35-7. Σας γράφει ο κόσμος αυτά τα μηνύματα.

0: Κοιτάει στους ακροατές με ηχητικά που τους λέει ευχαριστώ που με δικαιώνετε. Δεν ήξερε κανένας από τους τρεις μας εδώ το στερέωμα αυτό. Βαλέρια, εσύ ήξερες αυτά. Πες τα δύο παιχνίδια. Λίθινη εποχή και code names. Τα ξέρεις. Ωραία. Τέσσερις εδώ. Τέσσερις άνθρωποι. Ναι, αλλά εδώ παίζουμε το παιχνίδι.
1: Ναι, και 104 στο Viber στείλανε.
2: Θα πηγαίνουμε στο Βάλα, όχι στο VAR. Λοιπόν, να σας πω τώρα για την United Pharma, η οποία είναι μαζί μας. Και αν έχουμε κακοσμία και θέλουμε λευκό χαμόγελο και έχουμε και βέσταούλα, τότε τι κάνουμε. Όποια και αν είναι αυτή η ανάγκη της στοματικής μας κοιλότητας, η Ιντερμετ έχει τη λύση.
0: Μπράβο στην Ιντερμετ που λειτουργήσε τώρα, έκανε στην εκεχηρία.
2: Ορίστε.
0: Ως και ανόκρανος.
2: Ορίστε. Unident Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα στα φαρμακεία και η Παύλα Φάρμασης θα τα βρούμε, εντάξει.
0: 2-10-68-35-7-22 μέχρι να ηρεμήσουνε λέξη για το ποίημα, λέσχη των χαμένων μαπών, η κατσαρίδα. Ελάτε, πείτε τα ποίηματα και τη γνώμη σας για την αδικία.
2: Ναι.
3: Γιατί όταν δεν συγχωρεί. Κρατάς λίγο μίσος ή θυμό και αφήνεις την πόρτα για την κακή ενέργεια να μπει.
0: Ό,τι σου είπε η Καλομήρα.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας, θα φωνάξω τον παλιάτσο. Τον παλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
13: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
12: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
18: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
20: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
21: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
22: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
23: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
24: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
25: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
26: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν από τον πάτο του ελληνικού ραδιοφώνου. Νομίζω το καταλάβα, το αποδείξαμε λίγο πριν. 9:34 πρώτα λεπτά με την Αθηνά Αφαλίδου. Μενόμενη.
1: Ναι.
0: Ηρέμησε καθόλου?
1: Ηρέμησα καθόλου. Ο κόσμος με ηρέμησε με την αγάπη του.
27: Σιγάρε Αθηνά.
0: Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάβης είναι εδώ. Θέλω να σας πω να στέλνετε, είναι το τελευταίο call για να στέλνετε στο 210, να πάρετε στο 210-68-35-722 και να βγείτε στον αέρα να μας πείτε τα ποίηματα που γράψατε με τη λέξη κατσαρίδα.
1: Πολύ σωστά λέει ο Αλέξανδρος ότι εσείς που μας στέλνετε τα ποίηματά σας στο Viber και ευχαριστούμε γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε είστε στη δουλειά. Παίζει ρόλο και η ερμηνεία, ρε φίλε, για να κερδίσεις.
0: Απαγγέλεις, παιδιά. Ναι. Δεν, γιατί να λέμε τώρα. Λοιπόν, 2-10-68-35-722, πάμε να δούμε τι γίνεται με στους δρόμους. Και στην.
28: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, μποτιλιάρισμα κλασικά στο ποταμάκι, άρα χρειάζεται υπομονή στο ανέβασμα μέχρι να φτάσετε περίπου στη Νέα Φιλαδέλφια Αττικής. Το κέντρο, ανεβαίνοντας στη Συγκρού, είναι μποτιλιαρισμένο και η Βασιλής Σοφίας και η Βασιλής Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας κυρίως και η Ακαδημίας προς τη Βουλή, η Κηφισίας στον κόμβο του Ψυχικού και αν κατεβαίνετε τη Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και κάτω, θα μποτιλιαριστείτε. Λοιπόν, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και του Γέρακα η Αττική Οδός έχει κίνηση και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά επίσης η παραλιακή.
28: Ο καιρός σήμερα.
0: Λίγο πριν απολαύσουμε το παραμυθάκι μας, θα σας πω ότι αν θέλετε να το ηχογραφήσετε, θα χρησιμοποιήσετε το κινητό σας. Και αν το κινητό σας έχει πρόβλημα, θα πάτε στη Vodafone ή στο κατάστημα ή στο Vodafone.gr. Θα βρείτε τα παιδιά εκεί, Vodafone Tech Service. Θα σας το επισκευάσουν σε μία ωρίτσα. Αν χρειαστεί παραπάνω όμοι γέννητο, θα σας δώσουν αντικατάσταση και 12μηνη εγγύηση. Μπράβο στα παλικάρια. Πάμε να ξαπλώσουμε με την κουβερτούλα μας.
29: Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη.
3: Δώσ' της κλώθο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Μια φορά και ένα καιρό.
0: Το κλώθο κλώτσο.
3: Μια φορά και ένα καιρό, στην όμορφη Αττική, ήτανε δύο παιδάκια, ο Δημήτρης και ο Βασίλης.
4: Γεια σου, Βασίλη.
3: Θέλανε να παίξουν ένα όμορφο παιχνίδι. Η βροχή που ερχόταν κατά τόπου στην Αθήνα δεν τους εμπόδισε καθόλου.
4: Θες να παίξουμε λίθινη εποχή?
0: Εγώ θέλω.
3: Βάλανε λοιπόν στο παιχνίδι και την Αθηνούλα. Οι δυο τους όμως παίξαν ένα άτιμο παιχνίδι και θέλησαν να την κλέψουν.
4: Αθηνά, να παίξουμε ένα παιχνίδι που δεν ξέρουμε.
0: Ποιο είναι το κόουτ, τι είναι το κόουτ, πώς παίζετε?
4: Σκαρφίζω ένα παιχνίδι που δεν υπάρχει.
3: Ακριβώς λοιπόν, επειδή ήταν άσχετοι και οι δύο.
1: Μου σπάσανε τα νεύρα!
0: Μια μαρτία συμπληρώνουμε,
1: κρύβε! Παιχνίδι δεν μπορώ να.
0: 2, 10, 68, 35, 7, 22, λες και των χαμένων μαπών!

0: Έχουμε μπουζουκάκι.
1: Βεβαίως, αλίμονο.
2: Εδώ, Φορτούνης.
3: Ρίχτο.
0: Ήσουνα μια κατσαρίδα με λαγνία και έκανε στο σπίτι ροζέ βιομηχανία. Μου έλεγες έχεις πονοκέφαλο βαρύ και οργίαζες στο πάτωμα με όλη την αυλή. Σε βρήκα στο σαλόνι με τα πόδια στον αέρα. Ου. Να κάνεις γυμναστική με τον υδραυλικό όλη μέρα.
2: Έτσι.
0: Μόλις άναψα το φως, τι γίνεται εδώ μωρή? Δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι η κακιά στιγμή.
1: Α, σωστά.
4: Είναι και θεατρικό.
1: Είναι κακιά στιγμή.
0: Μάζευε στους εραστές, σαν αποφάγια στα πιάτα. Έχεις την προστινή πλευρά ορθάνυχτη και φλάτα. Σου ρίχνω μπαϊκόν, κουνώ μαντήλι. Βρες άλλο να σε φυλάει σ' όλα σου τα χείλη.
4: Πήγε και αλλού.
2: Πολύ δυνατά τα μηνύματα.
1: Μπράβο.
2: Οριακά. Μπράβο, Νίκο. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό.
1: Μπράβο. Δεν
2: αμάστε.
1: Ωραία προσπάθεια.
2: Μάπικα ήταν καλό. Εσύ δεν σα έκανε.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε, Νικόλα μου. Καλημέρα, γόρι μου.
4: Μπράβο, Νικόλα.
2: Πάμε. Επόμενη. Έχουμε κι άλλη.
5: Βέβαια. Πήγαμε.
1: Ναι.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώ σε λένε?
6: Αγγελική. Τι κάνετε?
2: Γεια σου, Αγγελική. Από ποια περιοχή μα τηλεφωνεί και είσαι τόσο χαρούμενη?
6: Γιατί έχει να κάνει με την περιοχή?
2: Έχει να κάνει με τη διάθεση τη εκπομπή που είναι η χειρότερη πάντα. Δεν μας αρέσουν οι χαρούμενοι άνθρωποι γενικά.
4: Τι λες, καλά που δεν μας αρέσουν.
6: Συγγνώμη, να ξανακαλέσω με μούτρα.
1: Δεν μας είπες την περιοχή.
2: Να ξανακαλέσω με μούτρα, φοβερή ατάκα. Για πες.
6: Να πω το ποίημά μου.
2: Όχι, από ποια περιοχή τηλεφωνεί?
6: Α, είπα, από το Γαλάτσι.
4: Α, γι' αυτό βρε είναι χαρούμενοι.
1: Γιατί
4: στο Γαλάτσι είμαστε
2: χαρούμενοι. Τα πιο χαρούμενα παιδιά είναι στην Κράβα. Πάμε.
1: Εκεί μέσα.
6: Α, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάω.
2: Ναι.
6: Η κατσαρίδα μπήκε το πρωί στο γυμναστήριο που πήγα και οι άλλες γλώσσες εξαφανίστηκαν στα μάτια όταν την είδαν. Και τι φταίει το εντομάκι, μικρό είναι κι αυτό. Μου θύμισε σε ένα γκόμενο, ακούστε να σας πω. Βγήκαμε επανειλημμένα για ποτό και μαργαρίτα. Μου είπε, σε ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή που σ' είδα. Σε θέλω ανελέητα, δυσόπιτα με τη γαλίδα. Χα, χα, χα, γέλασα μόλις είδα την κατσαρίδα που έκρυβε στο παντελόνι. Ετούτος ωραίος, γαμώτε ήταν κι αυτός ένας μικρότζουνέος.
4: Αχ, ναι. Πολύ καλή.
1: Καλό.
4: Πολύ καλή.
2: Με νοσταλγία μιλήσατε.
1: Αχ, η κατσαρίδα.
2: Συμφωνούμε ότι το πήρε.
1: Το πήρε.
4: Άρεσε, ναι.
1: Λέω ναι.
2: Κέρδισε! Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έχει ξεκινήσει και μπιφ και στη λέξη των χαμένων μαπών ανάμεσα στου πρώην ναυάγια.
4: Ουαγκαμάμα κέρδισε η φίλη μας. 50 ευρώ δωροεπιταγή για να φας το υπέροχο ράμεν που μας έχει διαφημίσει τόσο ο Ουγγαρέζος. Τα noodles, Donberry and Curry, signature cocktails ή στο Golden Hall, στην Κηφισιά ή στην Αιώλου ή στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι.
2: Έτσι.
1: Η λέσχη επιστρέφει αύριο.
7: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
8: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 949.

0: Τραγουδάρα με Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό στο ρυθμό 949.
1: Σε συγχώρεσα.
0: Όχι, Αθηνούλη. Αθηνούλη, κοντέψαμε να πιαστούμε μαλλί με μαλλί.
1: Κοντέψαμε να πιαστούμε γιατί δεν δεχόσουν ότι.
0: Ο κριτής ευθύνεται. Εγώ δεν το ήξερα το παιχνίδι, ούτως ή άλλως.
1: Ήθελες
0: και 2-0, τρομάρα σου. Ήθελες και 2-0.
1: Όχι, το πήρα το 2-0, αλλά τέλος πάντων 1-0 το ίδιο πράγμα.
0: Αγαπημένοι μας ακροατές, εμείς τώρα εδώ συζητάμε για κάτι που συνέβη πριν, που μαλώσαμε σε ένα challenge. Το παραμύθι δεν έχει σημασία.
1: Ο κόσμος μας έστειλε μηνύματα.
0: Ναι, αλλά μπορεί κάποιοι τώρα να συντονίστηκαν και να μην καταλαβαίνουν τι λέμε. Okay.
1: Εσείς, όπως και να έχει, αν συντονιστήκατε τώρα, εάν έχετε συντονιστεί από πριν, κατεβάστε το Μασούτης app, γιατί το σούπερ μάρκετ είναι πάντα μαζί σας. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείστε την ώρα παράδοσης που σας εξυπηρετεί, χρησιμοποιήστε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης app, το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr.
0: Καταπληκτικά. Ήρθε η ώρα να σας πούμε bye-bye, να σας χαιρετήσουμε και σήμερα Τρίτη τα πρωινά ναυάγια από τις 7 μέχρι και τις 10. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και ο Αλέξανδρος εδώ πέρα Βλαχαδάνη στην παρέα μας.
1: Είμαστε τα πρωινά ναυάγια και ραντεβού αύριο λοιπόν, ημέρα Τετάρτη, ώρα 7, εδώ μαζί μας για να βουλιάξουμε.
0: Έρχεται η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Αχ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτι Ζοφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Να δω, να δω, να δω αν είναι νίκας. Να δω, να δω, να δω αν είναι νίκας. Να δω αν...
15: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
16: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, Χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
17: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
18: Άμα δεις κανένα αχλάδι στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις. Δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
19: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
20: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
21: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
22: Φόρσας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10, νωρίς τα ναυάγια βγήκαν στην επιφάνεια και ήρθα για να μείνω μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρική, δεν μπαίνω στο στούντιο, βρίσκω τον Αλέξανδρο, είχαν φύγει τρέχοντας όλοι. Λέω να σου πω κάτι, φθινοπόρια. Τι μου είπες, αγάπη μου, για έλα να μου πεις εδώ με ωραίφωνο.
2: Καλημέρα σε όλους. Ναι. Είπα ότι ναι, αισθάνθηκα το φθινόπωρο με το που βγήκα από το σπίτι το πρωί. Ναι. Γιατί μύρισε τη βροχή, αισθάνθηκα την ψύχρα.
1: Ωραία.
2: Φθινοπόριασε, ο άνεμος με πήρε.

0: μέσα και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα, η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
5: Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Και αν η ημερομηνία μας θυμίζει ότι το φθινόπωρο μπήκε πλέον για τα καλά, ο καιρός έξω φρόντισε να μας το επιβεβαιώσει έτσι με το πιο ξεκάθαρο τρόπο. Δύνατη βροχή σε όλη την Πάτρα. Συννεφιά από το πρωί και εκείνο το κλασικό φθινοπωρινό σκηνικό που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο παραπάνω ή στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο αν έχεις μπλέξει τώρα στην κίνηση. Μην ανησυχείτε όμως καθόλου, εμείς εδώ είμαστε σταθερά στο ρυθμό 949, έτοιμοι να διώξουμε κάθε γκρίζα ζώνη, να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία και να φτιάξουμε την καλύτερη διάθεση με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες εδώ στο ρυθμό 949, χαμόγελο και την καλύτερη παρέα εσάς όλους για το πρωινό μας. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά, έτσι θα μας πει στα social media. Αντρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Πάρε, θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα. Πάμε να ξεφύγουμε.
7: Στα μηνύματα μπαίνω σε άλλη τροχιά. Σε άλλη ταχύτητα. Κάναμε δυνατά όλα τα δυνατά.
6: Φτιάξε λοιπόν ένα ζεστό καφέ, δυνάμωσε την ένταση και κράτησε σημειώσεις. Γιατί η σημερινή εκπομπή κρύβει μία πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για το μέλλον σου. Σε συνεργασία με το City Unity College προσφέρουμε στους ακροατές μας μια αποκλειστική προσφορά. Όσοι από εσάς λοιπόν σκέφτεστε να κάνετε το επόμενο βήμα στις σπουδές σας και μας καλέσετε τώρα στο 2610-224-261, 2610-224-261, εξασφαλίζετε έκπτωση 10% στα δίδακτρα. Είτε θέλετε να ξεκινήσετε ένα νέο κύκλο σπουδών, είτε να εξειδικευτείτε στον τομέα που σας ενδιαφέρει. Αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο. Διεκδίκησε την προσφορά και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά τη σημερινή μας πτήση εδώ στο ρυθμό 949.

0: Και φυσικά μην ξεχάσω να σου πω ότι όπως κάνει ο καιρός, ένα παγωτάκι από τον Delvice σε επιβάλλεται. Ένα Delvice είναι πάντα δίπλα σου με τη γνωστή ποιότητα και τα αγνά υλικά του, έτσι για το με το μοναδικό παγωτό του. Λοιπόν, δυναμώστε γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Μη φύγει κανείς.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά. Έτσι, έτσι.

0: Ρυθμός 949.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.
2: Λοιπόν, εδώ πάντα συντονισμένοι στον ρυθμό 949, στην πτήση 949, πετάμε μουσικά ψηλά. Με Θοδωρή Φέρη και Ελένη Φουρέιρα. Όνειρο θα είναι ξανά και αλληλούια. Έτσι, μια όμορφη συνεργασία που έγινε στα ΜΑΤ. Και ένα τραγούδι που ακούστηκε και θα ακουστεί. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από όπου και να μας ακούς.
1: Θέλω να ακούσεις το όνειρό μου.
2: Λοιπόν, και θέλω να ακούσεις καλά αυτό που θα σου πω. Αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία: το ατέλειωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα τα εξτρελάνει. Είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burger με τις αγαπημένες σκοτομπουκές, όλα σε αφράτα μαλακά, ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Και ακούστε και τη σούπερ προσφορά που παίζει για όλους. Παίρνετε 3 mini kids chicken burger με πατάτες και μαζί την θεϊκή γλυκιά πίτσα sweet pizza crunch μερέντα Oreo strawberry με κρατσανιστή σφολιάτα, μερέντα και μπισκότο Oreo φράουλα, όλα μαζί μόνο με 13,90. Μπες τώρα στο pizza.gr, παραγγέλνεις και το πάρτι ξεκινά.

0: Και πραγματικά, αν το επόμενο βήμα είναι σπουδές σου, μην το αφήσεις στην τύχη. Γιατί το City Community College σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις αναγνωρισμένο πτυχίο από κορυφαία αλλά και διεθνή πανεπιστήμια μένοντας εδώ. Είτε σε ενδιαφέρει η ψυχολογία, είτε η ειδική αγωγή, η διοίκηση επιχειρήσεων, η πληροφορική, είτε τομεακές σπουδές όπως ναυτιλιακά, τουρισμός, νομική και αθλητισμός, στο City Community College βρίσκεις το πρόγραμμα που σου ταιριάζει απόλυτα σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Και μην ξεχνάς, το πούμε και στην αρχή, όσοι μας καλέσετε τώρα στο 2610-224-261, 2610-224-261 και παίρνεις έκπτωση 10% στα δίδακτρα. Πάρε λοιπόν την έκπτωση 10% από την εκπομπή μας και ξεκίνησε το μέλλον σου με τους καλύτερους. City Unity College εδώ στην Πάτρα Μεζόνος 5 και στο 2610-208-100. Το μέλλον σου ξεκινά από εκεί. Λοιπόν, καθημερινά το ξέρετε ότι φτιάχνετε την playlist του ρυθμού. Γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε με δικές σας μουσικές επιλογές εδώ πάντα στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, επειδή όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ.
1: Ρυθμός 949.

Αγάπησες από όσους σ' αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί. Με λίγο φόβο, με λίγο φόβο. Ποιος με ξέρει, ποιους μαγεύεις, ποιες ζωές πατάς.

0: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Ρυθμός 949.
5: Επιστροφή, εδώ, στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Συνεχίζουμε απλά με μουσικά ψηλά για την επόμενη μισή ώρα περίπου. Εδώ είμαστε με όλες τις δικές σας μουσικές επιλογές. 2-24-261-2-6-10-2-24-261. Ρυθμός 949 Πάτρα στα ελληνικά σε όλα τα social media. Ανδρέας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Και Νίκος Βέρτης και σ' αγαπάω. Και αν μαζεύεστε έτσι αγαπημένοι όλοι με την παρέα στο σπίτι για μια γιορτή, για μπάλα, για επιτραπέζια και κλασικά, αρχίζει η κουβέντα. Τι θα φάμε, άλλος θέλει chicken burger, άλλος cheeseburger. Υπάρχουν και τα παιδιά στην παρέα που θέλουν τα δικά τους. Και εκεί αρχίζει και γίνεται χαμός. Μην αγχώνεσαι όμως, γιατί η Pizza Fan προνόησε για όλη την παρέα με τα νέα mini burgers. Για τους μικρούς υπάρχουν τα mini kids burgers με ζυμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burger με τις αγαπημένες τους κοτομπουκές. Για τους μεγαλύτερους τώρα η απόλαυση απογειώνεται με τα νέα mini chicken burgers με τσένταρ και σος μουστάρδας, αλλά και τα mini cheeseburger με ζυμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι και τραγανό μπέικον. Έρχονται όλα σε τριάδες μαζί με χρυσαφένιες πατάτες για να τα δοκιμάσουν όλοι απ' όλα. Και επειδή γιορτή χωρίς γλυκό δεν γίνεται, δοκιμάστε τα με τη νέα μεγάλη προσφορά. Τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μια ολόκληρη λαχαριστή πίτσα. Sweet pizza crunch με ρέντα όρεο strawberry μόνο με 13,90. Μπες στο Pizza Fan GR και καλή απόλαυση.

Αν θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς, σου δίνουμε έκπτωση μείον 10% στα δίδακτρα για το City Unity College. Μας παίρνεις τώρα τηλέφωνο στο 2610-224-261 2610-224-261 και παίρνεις έκπτωση 10% στα δίδακτρα του προγράμματος που θα επιλέξεις στο City Unity College, είτε προπτυχιακό είτε μεταπτυχιακό. City Unity College εδώ στην Πάτρα, στη Μεζόνος 5 και στο 2610-208-100. Ξεκίνα το πρώτο κεφάλαιο της ζωής σου, το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου, με τους καλύτερους.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι.
1: Μόλις μου ήρθε μια ιδέα και σου τηλεφωνώ. Παρατήσε τα όλα σήμερα και πάρε ρεπό. Δεν θέλω άλλα.
0: Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Έχω ήδη κάνει στο μυαλό εικόνα πώς θα ντυθώ. Πάμε μωρό μου όπου θες.
0: Και θέλω να σου πω πως αν το επόμενο βήμα σου είναι οι σπουδές σου, μην το αφήνεις στην τύχη του. Γιατί το City Unity College σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις αναγνωρισμένο πτυχίο από κορυφαία και διεθνή πανεπιστήμια, μένοντας εδώ και συγκεκριμένα στην Πάτρα. Είτε σε ενδιαφέρει η ψυχολογία, η ειδική αγωγή, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, ναυτιλιακά, τουρισμός, νομική και αθλητισμός, στο City Unity College βρίσκεις το πρόγραμμα που σου ταιριάζει απόλυτα σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό. Όσοι λοιπόν μας καλέσετε στο 2610-224-261, κατοχυρώνετε έκπτωση 10% στα δίδακτρα. Πάρτε μας τώρα τηλέφωνο και πάρτε την έκπτωση για να ξεκινήσετε το μέλλον σας. City Unity College εδώ στην Πάτρα με ζώνος 5 και στο 2610-208-100. Μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα ήταν η Pizza Fan. Από την παρέα μας δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε και σήμερα το Edelweiss. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ την ίδια πάντα ώρα στο ρυθμό 949 στην πτήση 949. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Καλό υπόλοιπο μέρας.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Έχεις κουτάλα για μακαρόνια και ίσως να έχεις προσέξει ότι έχει μια τρύπα στο κέντρο της. Ξέρεις γιατί? Η τρύπα αυτή είναι σχεδιασμένη για να υπολογίζεις την ποσότητα μακαρονιών που θα βγάλεις για τη μερίδα ενός ατόμου. Φυσικά εσύ βγάζεις πολύ περισσότερα. Ποιος θέλει να φάει μόνο μια τρύπα μακαρόνια?
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Ρυθμός 949.
1: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Πολλοί είναι λάτρες του καφέ, αλλά κάποιοι παίρνουν βραβείο. Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Καταναλώνουν την περισσότερη ποσότητα καφέ στον κόσμο. Συγκεκριμένα πίνουν 400 εκατομμύρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Δηλαδή 146 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ το χρόνο. Ρέει καφεΐνη στις φλέβες τους.
0: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
4: Ρυθμός 949.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ρυθμός 949.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, Τριτούλα, παιδιά, 22 Σεπτεμβρίου. Επιστρέψαμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα στο σταθμό μας, Αθηνά Κλίμα έχει πάρει τη σκυτάλη. Είστε στο B-Viral Radio Show και θα είμαστε για ένα δίωρο μαζί, γεμάτο μουσική, trends, tips και φυσικά τη νούμερο ένα διάθεση, παιδιά. Αυτό έχει σημασία. Ό,τι σκοτούρα και να έχουμε να μας φεύγει την ώρα που είμαστε στον αέρα. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά νέα εδώ πέρα στο B-Viral Radio Show. Ξεκινάμε μουσική και εγώ επιστρέφω με άρθρα νομίζω που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου αυτές τις μέρες και μπορείς να τα πεις και clickbait.
1: Αλήθεια καρδιά μου, άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

0: βάλε λίγο μυαλό.
1: Αν και κανονικά θα έπρεπε να μιλήσω για το θέμα που έχω ετοιμάσει αυτές τις μέρες από ένα ταξίδι ζωής που έκανα το καλοκαίρι, δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα, έτσι για να μην φανώ εγώ μανής, και θα πάμε σε άλλα άρθρα που έχω ανακαλύψει εδώ πέρα viral στα social media. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση νούμερο 35 Global, παγκοσμίως λοιπόν, ως καλλιτέχνης ο οποίος ξεχώρισε αυτές τις μέρες, και δικαίως θα πω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, παιδιά, έχουμε και διάφορα έτσι πράγματα που δεν μας άρεσαν αυτές τις μέρες και τοποθετήσεις. Είδαμε λοιπόν ένα τυχές στιγμιότυπο, θα πω εγώ, από το Σταμάτη Γονίδη, όπου πήγε να κάνει έτσι ένα παιχνίδι με το κοινό και συγκεκριμένα με την Άντζελα Δημητρίου το Σαββατοκύριακο στο μαγαζί που δούλευε, και είπε κάτι που θα έλεγα εγώ, το ότι είναι απρεπές. Αν το είδα σωστά το απόσπασμα. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα. Δεν χαλιόμαστε όμως, παιδιά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έτσι με Eurovision. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, έχουμε να ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι. Και ο λόγος είναι ένας. Ότι, παιδιά, καλός ή κακός, το Sing for Greece πλησιάζει.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show και όπως σας είπα, σας έχω τάξει Eurovision. Το Sing for Greece πλησιάζει. Να κάνω εδώ πέρα και ένα disclaimer, παιδιά, ότι που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ότι ο supervisor της Eurovision Generally φέτος θα είναι Έλληνας, να πω σε αυτό το σημείο, και θα είναι συγκεκριμένο ο Ηλίας Κοκοτός, ο οποίος έχει εμπειρία 20 χρόνια στη Eurovision. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, παρόλα αυτά για να σας πω μερικά ονοματάκια που έτσι έχω ξεκλέψει και βλέπω το ότι θα καταθέσουν τραγούδι. Το ένα είναι ο Αγάπης και το άλλο είναι η Τζοάν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι φαίνεται ότι οι δύο αυτοί καλλιτέχνες, οι νέοι καλλιτέχνες, είναι στο στούντιο και ετοιμάζουν να καταθέσουν τραγούδι. Οπότε αναμένουμε να δούμε αν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό. Πιστεύω ότι είναι. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Θέλω λοιπόν να θυμίσω, επειδή είναι τριτούλα, τι σημαίνει το Throwback Thursday τώρα για κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρει, που πραγματικά θα χάσω πάσα ιδέα. Λοιπόν, τις Πέμπτες εδώ πέρα στο σταθμό μας, στη συγκεκριμένη εκπομπή, ακούμε τραγούδια του παρελθόντος που γουστάρουμε πάρα πολύ και που τα θέλουμε πάρα πολύ. Τα ακούμε, μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρετε, να είστε και σε ένα mood που να θέλετε να πονέσετε, ελπίζω όχι. Μου τα στέλνετε στο Instagram, μου τα ζητάτε και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Θα τα ακούσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, προς το παρόν όμως, μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα πάμε σε κάτι που δεν έχει γίνει trend ακόμα, αλλά γενικά εγώ θα ήθελα πολύ να γίνει, και είναι να προστατεύουμε τα ζώα και να τους βρίσκουμε σπίτι. Λοιπόν, έκανα το λάθος, θα πω εγώ, το Σαββατοκύριακο να πάω σε ένα έτσι καταφύγιο προκειμένου να δούμε ένα σκυλάκι. Εγώ όποτε πηγαίνω σε τέτοια, προφανέστατα θέλω να τα πάρω όλα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ λέω να μπείτε γενικά σε περίπτωση που θέλετε ένα κατοικείται στο σπίτι σας, σε οργανισμούς όπως είναι η Dogs Voice και άλλοι πολλοί οργανισμοί, να δείτε τι διαμαντάκια υπάρχουν εκεί έξω που αναζητάνε σπίτι. Κάντε μου αυτή τη χάρη, παρακαλώ πολύ, όποιος με ακούει αυτή τη στιγμή. Έρχονται γενικότερα τα συγκεκριμένα σκυλιά, μπορούν να μεταφερθούν και στην επαρχία. Και γενικότερα το μόνο που θέλουν είναι αγάπη, τίποτα άλλο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, έτσι να περάσω και το κοινωνικό μου μήνυμα λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως τώρα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Τριτούλα, παιδιά, 22 Σεπτεμβρίου. Επιστρέψαμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα στο σταθμό μας, Αθηνά Κλίμα έχει πάρει τη σκυτάλη. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε για ένα δίωρο μαζί, γεμάτο μουσική, trends, tips και φυσικά τη νούμερο ένα διάθεση, παιδιά. Αυτό έχει σημασία. Ό,τι σκουτούρα και να έχουμε να μας φεύγει την ώρα που είμαστε στον αέρα. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ξεκινάμε μουσική και εγώ επιστρέφω με άρθρα, νομίζω, που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου αυτές τις μέρες και που μπορείς να τα πεις και clickbait.
1: Αλήθισα καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

0: μυαλό.
1: Αν και κανονικά θα έπρεπε να μιλήσω για το θέμα που έχω ετοιμάσει αυτές τις μέρες από ένα ταξίδι ζωής που έκανα το καλοκαίρι, δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα, έτσι για να μην φανώ εγώ μανής, και θα πάμε σε άλλα άρθρα που έχω ανακαλύψει εδώ πέρα viral στα social media. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση νούμερο 35 Global, παγκοσμίως λοιπόν, ως καλλιτέχνης ο οποίος ξεχώρισε αυτές τις μέρες, και δικαίως θα πω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, παιδιά, έχουμε και διάφορα έτσι πράγματα που δεν μας άρεσαν αυτές τις μέρες και τοποθετήσεις. Είδαμε λοιπόν ένα τυχές στιγμιότυπο, θα πω εγώ, από το Σταμάτη Γονίδη, όπου πήγε να κάνει έτσι ένα παιχνίδι με το κοινό και συγκεκριμένα με την Άντζελα Δημητρίου το Σαββατοκύριακο στο μαγαζί που δούλευε, και είπε κάτι που θα έλεγα εγώ το ότι είναι απρεπές. Αν το είδα σωστά το απόσπασμα. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα. Δεν χαλιόμαστε όμως, παιδιά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έτσι με Eurovision. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, έχουμε να ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι. Και ο λόγος είναι ένας. Ότι, παιδιά, καλός ή κακός, το Sing for Greece πλησιάζει. Πέσω μου

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show και όπως σας είπα, σας έχω τάξει Eurovision. Το Sing for Greece πλησιάζει. Να κάνω εδώ πέρα και ένα disclaimer, παιδιά, ότι, που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ότι ο supervisor της Eurovision General φέτος θα είναι Έλληνας. Να πω σε αυτό το σημείο και θα είναι συγκεκριμένο Ηλίας Κοκοτός, ο οποίος έχει εμπειρία 20 χρόνια στη Eurovision. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, παρόλα αυτά για να σας πω μερικά ονοματάκια που έτσι έχω ξεκλέψει και βλέπω το ότι θα καταθέσουν τραγούδι. Το ένα είναι ο Γάπης και το άλλο είναι η Τζοάν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι φαίνεται ότι δύο αυτοί καλλιτέχνες, οι νέοι καλλιτέχνες, είναι στο στούντιο και ετοιμάζουν να καταθέσουν τραγούδι. Οπότε αναμένουμε να δούμε αν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό. Πιστεύω ότι είναι. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω.

βλέπω εδώ πέρα που μου έχετε αρχίσει να μου στέλνετε στο Instagram από τη στιγμή που μίλησα για τις υιοθεσίες σκύλων, τα σκυλάκια σας τα οποία τα έχετε υιοθετήσει στο παρελθόν. Και κάπου εκεί, παιδιά, εγώ συγκινούμε. Γιατί για παιδιά και το δικό μου σκύλι που το έχω εδώ πέρα στο στούντιο κάθε μέρα είναι σκυλί υιοθεσίας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Έχουμε περάσει τη δεύτερη εκπομπή και φυσικά. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ακούγοντας μουσική. Έχω μαζέψει ωραία θεματάκια. Έχω το γιόλο της ημέρας, γιατί παιδιά υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία memes που κυκλοφορούν και κάπου λίγο μας φτιάχνουν τη διάθεση. Αλλά φυσικά έχω εδώ πέρα και άλλα πραγματάκια που πίστεψέ με δεν θα τα βρεις άλλη εκπομπή.

Σας έχω τάξει το γιόλο της ημέρας. Κατηγορία δικιά μου, παιδιά. Την έχω φτιάξει εδώ πέρα στην εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και όπως λέει εδώ πέρα το γιόλο της ημέρας, πάντα κρύβουμε μία μερέντα, μία σοκολάτα και πατατάκια για μία δύσκολη στιγμή. Συνήθως αυτή έρχεται το ίδιο βράδυ. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το αλμυρό και το γλυκό είναι πλέον ένα trend στις μέρες μας, όπως και πολλά άλλα φαγητά που βλέπω στο TikTok, παιδιά, εδώ πέρα από κόσμο. Και ένα από αυτά είναι τα σίκα που μου έκανε εμένα πολύ εντύπωση τις προηγούμενες μέρες. Έχει πέσει η συνταγή σίκο στο TikTok, παιδιά, όσο δεν πάει. Πραγματικά, να το δοκιμάσουμε και σπίτι. Αθηνά, κλειμή στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για 45 λεπτά και ακόμα. Δεν θέλω να μου πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε.

ένα καφεδάκι, ακόμα και αυτήν εδώ πέρα την ώρα. Παιδιά, το χρειαζόμαστε, θα πω εγώ. Τουλάχιστον εγώ που είμαι coffee lover. Αν είστε κι εσείς λοιπόν, εδώ πέρα παραμείνετε στην εκπομπή μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Να πω λοιπόν ένα γεια στην MJ που μου έχει στείλει το μήνυμά της. Φίλη μου, αρχισυντάκτρια της καρδιάς μου, να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Πιστή φαν της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, σας θυμίζω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε μαζεύω και τα throwback τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μου ένα Γιώργο Μαζονάκη, είναι το καλύτερό μου να ακούω αυτές τις μέρες. Κάπου λίγο ξεχνάω αυτό που μας έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και φυσικά δεν είναι άλλο από το χαμό του.

0: Be Viral.
1: Ρυθμός 949.
0: Be Viral Radio Show.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα είμαστε. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και το trend, παιδιά, είναι ένα αυτές τις μέρες. Βασικά το συγκεκριμένο trend είναι trend χρόνου, αλλά το βλέπω πάρα πολύ γιατί πρέπει περισσότεροι από εμάς να πήραμε μία έτσι film cam το καλοκαίρι. Γι' αυτό το λόγο βλέπω πάρα πολλά έτσι posts και TikToks με ανθρώπους όπου έχουν εκτυπώσει τις φωτογραφίες τους από film, δεν ξέρανε τι βγάζανε και είδαν τα αποκαλυπτήρια. Τα δάχτυλα πάνω στην κάμερα εντωμεταξύ είναι το must, να ξέρετε. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει που μερικά πράγματα από το παρελθόν έχουν επιστρέψει. Φαίνεται λοιπόν ότι θέλουμε αυτό το cult που οι περισσότεροι μπορεί να έχουμε ζήσει όταν ήμασταν μικροί. Αυτά έτσι τα απλά πράγματα που πλέον με την τεχνολογία έχουν εξαφανιστεί. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας με νοσταλγική διάθεση, γι' αυτό πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα αντέλικους κους μόλις ξεκίνησε. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος, απέναντί μου έχω την Ηλένια Williams.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε. Και τρίτη σήμερα,
0: 22 του μηνού.
1: 22 του μηνού, εκπνέει τούτος ο μήνας. Τσίκι τσίκι.
0: Έχει, δε κοντά 8
1: πιστεύω
0: μέρες.
1: Πιστεύω ότι όλοι λέμε έξω από εδώ. Έξω, φύγει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολος ο μήνας αυτός. Να το πούμε αυτό. Με Θοδωρή Φέρη ξεκινήσαμε, είπες, ο οποίος ξεκινάει και τις εμφανίσεις του, να πούμε, στο Ποσειδόνιο στις 25.
1: Την Παρασκευή.
0: Ολοκαίρινο τραγούδι έρχεται από πάνω κι άμμο, ανοιχτή ακρόαση.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες. Λοιπόν, δεν ακούσαμε τυχαία Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί χτυπάμε την καμπάνα, γιατί σε τρεις μέρες κάνουμε μία κλήρωση, VIP πρόσκληση, διπλή αναβίσιο ΆΚΑ, για να βρεθεί στη μεγάλη της γιορτή, σε μία μεγάλη συναυλία που σίγουρα θέλει να χάσει διεθνών προδιαγραφών. Και γι' αυτό τον λόγο ο...
1: Δεν έχουμε ό,τι και ό,τι να πω.
0: Ο διαγωνισμός μας δίνει μία VIP διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση θα γίνει στις 25, οπότε θα μπορέσεις να πας 26 και να ευχαριστηθείς την αναβίση και να θυμάσαι ότι σε στείλαμε με όλη μας την αγάπη εκεί.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχω να σου πω για. Πώς το λένε. Βασικά, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε στην πορεία του τη εκπομπούλα.
0: Αναβίση όλο πιο πάνω και επιστρέφουμε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Έρχεται και ολοκαίνουργιο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη από Μελίον Συντόμος. Ντουέτο φυσικά. Ντουέτο με τον. Έλα. Με τον Νίκο Μακρόπουλο. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Συνεχίζουν μαζί.
0: Ναι, ναι, στο Βοτανικό.
1: Α, εντάξει. Γιατί προσπαθώ να θυμηθώ, να το είχαμε πει χθες. Δεν το ήξερα ότι συνεχίζουν. Έχουν ξεκινήσει. Όχι ακόμα.
0: Ξεκινάνε λογικά αρχές ή τέλη Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη.
1: Πολύ σχήμα φέτος.
0: Πολύ σχήμα.
1: Πολύ.
0: Και δυνατά σχήματα.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό θα φύγει τώρα αύριο. Αύριο. Ό,τι να είναι. Αυτό θα φύγει μετά και θα πάει. Όλα αυτά θα φύγουν πάνω στη Θεσσαλονίκη μετά.
0: Όχι όλα.
1: Όχι.
0: Α, θυμάσαι το πάνω. Το Κιάμο Πάολο, όπως μου είδε στη Θεσσαλονίκη, δεν έρθει στην Αθήνα ποτέ.
1: Βεβαίως. Άμα θες, μπορώ να σου πω και όλη την παρασκήνια.
0: Το ξέρω.
1: Επ' αυτού.
0: Το ξέρω. Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Αμέσως, αμέσως.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Θα σε έκανα εγώ σε δύσκολη θέση, εσένα να μου το κάνεις να τα λες. Σε γιατί μου τα λες. Δεν πιάνει τα νεύρα μου.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα αντίληπτο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ λοιπόν. Είμαστε λοιπόν. Παιδιά, να σα πω κάτι. Τώρα που τελειώνει ο Σεπτέμβρη και κλείνει, κάπω. Πάμε να το γυρίσουμε λίγο, να μπει ένα ωραίο Οκτώβρη και να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Έχει βάλει και τα πρώτα κρύα εντωμεταξύ, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Κρύο.
1: Τι. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα θα πείσουμε και άραστα. Κοιμόμουν πάπλωμα. Βάλαμε πάπλωμα στο σπίτι.
0: Πάπλωμα βάζω κι εγώ, αλλά βάζω και το air condition.
1: Όχι, όχι, όχι. Πάπλωμα και ανοιχτά παράθυρα, γιατί μένω και πάνω ψηλά. Ανοιχτά παράθυρα. Μαγεία.
0: Μαγεία.
1: Είναι αυτή η εποχή. Και άμα πας και στη θάλασσα, είναι καυτή.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 3η 22 του Σεπτέμβρη.
1: Και επειδή ξεκίνησα να λέω κάτι άλλο πριν. Επειδή λοιπόν θα μπει ο Οκτώβρης, πάμε να ξεκινήσουμε ένα πολύ δυνατό Οκτώβρη. Πάμε λίγο να κάνουμε έτσι ένα ωραίο δυνατό manifest για το οτιδήποτε θέλουμε. Εν τω μεταξύ, μια και λέω manifest τώρα. Έχεις δει ότι είχε γίνει χαμός με την Dua Lipa, με το τραγούδι της που έχει γίνει viral στο TikTok, το Training Season. Που έχει γίνει viral στο TikTok, που όλοι κάνουν manifest στον τέλειο άντρα. Δεν ξέρει αυτό. Έλα ρε, αποκλείεται.
0: Δεν το έχω.
1: Είναι ένα trend στο TikTok τέλος πάντων που η Dua Lipa έλεγε ότι με αυτό το τραγούδι ουσιαστικά ήταν σαν να έκανε manifest στο σύντροφό της, παιδί μου. Είπε. Και ναι. από τότε και μετά. Από τότε και μετά λοιπόν όλοι έχουν βγει στο TikTok, αφού έγινε αυτή η δήλωση, έχουν βγει στο TikTok και κάνουν manifest τον τέλειο άντρα.
0: Τον άντρα το σωστό.
1: Ναι, και αυτό το τραγούδι που έχει βγει το 24. Έχει πάει τώρα ξαφνικά πάλι, έχει γίνει trend και έχει ανέβει στα charts full. Και θα σου πω και που έχει πάει κιόλας. Είναι στο top, στο νούμερο 6 του Billboard. Αυτή τη στιγμή μιλάμε.
0: Το 24. Πόσο ανάγκη όμως έχει ο κόσμος να βρει να τον τέλειο άντρα, τον άντρα του σωστό.
1: Τον έξι με τον πρόσφατο γοητευτικό, τα έχει πει ο Γιώργος.
0: Αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
1: Jackie O. Η Ελένη Φουρέρα. Η Ελένη Φουρέρα και η Ελένη Φουρέρα. Λόχαν.
0: Δεν ξέρω πότε.
1: Έχω
0: gap εκεί, ναι.
1: Έχεις gap.
0: Έχω gap.
1: Δεν μιλάς με την Ελένη. Αυτό είναι.
0: Δεν έχω μιλήσει.
1: Εντάξει, το κατάλαβα. Δεν μιλάτε. Τσακωθήκατε.
0: Όχι, παιδί μου, δεν τσακωθήκαμε με την κοπέλα.
1: Πες αλήθεια τώρα. Πες στον κόσμο ότι τσακωθήκατε.
0: Καλή μου κοπέλα. Πού να προλάβω να τσακωθώ. Δηλαδή δεν έχω το χρόνο για να το κάνω αυτό. Θα ήθελα. Θέλω να τσακωθώ. Δεν έχω το χρόνο. Δεν προλαβαίνω μάνα μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, όποιο θέλει να τσακωθεί, στείλε μα στο Daily Couscous στο Instagram μαζί με τα throwbacks. Στείλε μα και αυτό. Για να τσακωθεί με τον Παναγιώτη. Δεν έχω δει να τσακώνεται ποτέ, βέβαια.
0: Τσακώνουμε.
1: Δεν σε έχω δει να τσακώνεται.
0: Δεν με έχει δει. Τσακώνουμε όμως.

0: ρυθμός 949.
1: Μέτρα, πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

Πόσο σε λάτρεψα και γύρνα πάλι πίσω, ψυχή μου.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
6: Ρυθμός 949. Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ηλίας Βρετός, ολοκαίρο για τραγούδι πρόστιμο. Εδώ, 3η 22 του Σεπτέμβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένας μασούτης πάντα είναι δίπλα μας και ένας μασούτης είναι πάντα στην παρέα μας. Εκεί που μπορείτε να μας βρείτε σίγουρα σε ένα μασούτη σε περίπτωση που θέλετε να τσακωθείτε. Εντάξει. Άμα θέλετε δηλαδή, παίξτε με τον Παναγιώτη.
0: Γιατί πρέπει να θέλουμε όλοι να τσακωθούμε.
1: Τώρα δεν έλεγε ότι θα τσακωθεί. Πριν από λίγο. Έλεγε ότι θα
0: τσακωθεί. Λέω με το ζόρι να τσακωθώ, λέω.
1: Α!
0: Μπράβο. Αυτό είναι ο Παύλος Γκόλης και επιστρέφουμε. Μπράβο.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο. Λοιπόν, Ντέλικο Κου στο Facebook, Ντέλικα το Παύλο Κου, το Παύλο Κου στο Instagram, Ντέλικο Κου 2 στο TikTok.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει και διαγωνισμάρα στο Instagram, να πούμε. Εγώ θα σε πάω στο 2000.
1: Ναι.
0: Μία καλλιτέχνηδα γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ποιο το έγραψε, δεν ξέρω.
1: Ωραία, καλά ξεκινάμε.
0: Περίμενε. Μπορεί να το έχω βρει.
1: 2000.
0: Το 2000, γυναίκα καλλιτέχνη.
1: 26 χρόνια πίσω.
0: Τη μουσική έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Μπατζής και τους στίχους η Εύη Δρούτσα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι,
1: για να το λες εσύ. Φαντάζομαι.
0: Στο διπλανό μου το γραφείο καθισμένος. Πρωί-πρωί μου λες. Πως είσαι ερωτευμένος. Μετά μου λες πολύ καιρό πως σου αρέσω. Θα τρελαθώ. Εγώ σε θέλω εδώ και μήνες. Μα δεν στο δείχνω. Μη με πάρεις από κίνες που κυνηγάνε μόνο άντρες όλη μέρα. Είσαι ψηλός απέναντί μου, με κοιτάζεις και κάνεις δήθεν τα χαρτιά σου πως διαβάζεις. Κι εγώ σαν άπλωτο το κορίτσι νιώθω να τρέμω. Αλλάζω ρούχα. Στον καθρέφτη ξενυχτάω. Γυρεύω λόγια να σου πω πως αγαπάω. Μα στο γραφείο όταν έρθω όλα τα ξεχνάω.
1: Θέλω να πας εκεί σε αυτό με τα χαρτιά σου πως διαβάζεις.
0: Είσαι ψηλός. Απέναντί μου με κοιτάζεις και κάνεις δήθεν τα χαρτιά σου πως διαβάζεις. Κι εγώ σαν αύγαλτο κορίτσι νιώθω να τρέμω. Αλλάζω ρούχα. Στον καθρέφτη ξενυχτάω. Γυρεύω λόγια να σου πω πως αγαπάω. Μα στο γραφείο όταν έρθω όλα τα ξεχνάω. Ναι.
1: Έχω χάσει το...
0: Έχω χάσει.
1: Όχι, όχι, σταμάτα. Ξέρω ποιο τραγούδι είναι.
0: Ναι. Πες μου, ποια είναι η καλλιτέχνητα.
1: Παίζει να είναι το... Όλο το υπόλοιπο που έχεις ακούσει δεν έχω καταλάβει τίποτα. Μόνο που πως κάνεις δηλαδή, τα χαρτιά σου πως διαβάζεις και στο γραφείο. Ρε, αλήθεια τώρα.
0: Μα στο γραφείο δεν εξελίσσεται όλη αυτή...
1: Ναι. Πρέπει να είναι το... αλλά δεν ξέρω ποιο το λέει αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποιο το λέει αυτό.
1: Ναι, είναι το να τα πα... Αυτό είναι. Όχι.
0: Ναι.
1: Βλακία λέω.
0: Ναι.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Γελικό κίνη.
1: Σταμάτα.
0: Να τα παλιά από το χέρι με έχει πιάσει. Και η αμηχανία τέρμα έχει φτάσει.
1: Θα αρχίζομαι να το λέει για τη Σαμίου.
0: Όχι.
1: Αλήθεια το λέει γελικό κίνη. Ναι. Πότε.
0: Πότε το έβγαλε το 2000 σου είπα.
1: Ναι, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Όσο τίποτα σε θέλω. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα τηλικός κουσίνα στην παρέα σου.
1: Από αυτό το δίσκο είναι.
0: Ποιον?
1: Αυτόν εδώ.
0: Ναι, το ξέρω, στο κόκκινο. Όχι στο κόκκινο, το θυμάμαι. Που έχει το πάω
1: πάω. Η Ανδρική Κολόνια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: 26 χρόνια πριν αυτός ο δίσκος, θέλω να θυμάσαι.
1: Ωραία και η ελκοκίνη εκεί πέρα.
0: Και τώρα είναι πάρα πολύ ωραία και σκίζουν.
1: Ωραία, είναι,
0: και
1: βέβαια,
0: με τον Πέτρο Ιακωβίδη να πούμε στο Φαντασία πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Συγγνώμη, παιδιά, ξεκλείδωσα μια νέα. Καλέ, πολύ, καλέ, ήταν πολύ όμορφη ρε, εσύ. Μικρούλα.
0: Ήτανε μετά το χωρισμό με το τέτοιο.
1: Μετά ήταν αυτό.
0: Το 96, να σου θυμίσω, έκανε πρόταση γάμου. Σχοινά στην Γαρμπή.
1: Σωστά. Πώς είναι και την Γαρμπή πλάκα-πλάκα, δεν χτύπησε.
0: Άστο.
1: Τι χτύπησε.
0: Τι έκανε.
1: Γιατί την είδα που ανέβασε το story μετά και που είναι μια χαρά και
0: ήταν μια χαρά εκείνη τη στιγμή, ήταν ζεστή.
1: Μετά κρύωσε φυλάκια.
0: Μετά κρύωσε φυλάκια.
1: Ναι,
0: έπαιρνε τα λουκοφρένα σε καραμέλες.
1: Το φαντάζομαι.
0: Άστο, δύσκολο.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, Daily Couscous. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένη Williams στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, είμαι σκάφτη στο ακριβώ απέναντι μικρόφωνο. Και να σου πω κάτι τώρα, γιατί βλέπαμε τον Παναγιώτη ένα drone το οποίο χρησιμοποιείται για να καθαρίζει φωτοβολταϊκά και μάλλον μπερδεύτηκε και πήγε και καθαρίζει ένα σκύλο και έβριχε ένα σκύλο.
0: Ο σκύλος όμως χαρούμενος.
1: Ο σκύλος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ένα λεμπραντόρ ήταν κάτι τέτοιο που έχουν τρελά με το νερό. Αλλά παιδιά, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει και θέλετε να πάρετε σκυλί, δεν είμαι υπέρ τόσο πολύ το αγοράζω κλπ. Αλλά μπορώ να σας πω αν θέλετε 3-4 ράτσες που τις έψαξα πρόσφατα και κάποιες που δεν μαδάνε και κάποιες που είναι του καναπέ. Που δεν είναι που θέλουν πολύ βόλτα και φυλάκια. Ναι, του καναπέ
0: του
1: μόνο.
0: Καναπέως.
1: Θες του καναπέ, να σου πω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου, το σιχτσού είναι του καναπέ.
0: Ναι.
1: Που το σιχτσού είναι και έτσι και δεν μαδάει κιόλας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μοιάζει λίγο με τύπου γκριφών και τέτοια. Επίσης, το bulldog είναι του καναπέ. Σαν τσιμιλιού.
0: Bulldog, ναι.
1: Ναι. Το bulldog είναι του καναπέ. Πεκινουά. Καθόλου. Είναι αυτή. Και το King Charles επίσης είναι του καναπέ που είναι και πολύ έτσι. Νομίζω και η Έλλη είχε τέτοιο σκυλί, η κοκκίνου.
0: Νομίζω.
1: Νομίζω έχει και η Έλλη τέτοιο σκυλί.
0: Α, έχω δει τέτοιο μεγάλο, πολύ γλυκούλικο, πολύ καλό. Μεγάλο και σε ηλικία.
1: Μεγάλο σε ηλικία. Ναι. Παιδιά, ναι, άμα σε περίπτωση που.
0: Ναι.
1: Εγώ τα λέω να τα ξέρετε, βέβαια.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Έλλη.
1: Δεν σου ξέρω τίποτα.

0: Φάφα, αυτή είναι η Λέα Ζευγαρά. Λοιπόν, έχεις δει αυτό που, το viral που έχει γίνει με τη γυναίκα από τη Μινεσότα που έγινε γνωστή, η Σερίνα Αν Κουάστ, η οποία έγινε viral λόγω της ομοιότητας της με τη Τζένιφερ Λόβ. Τζένιφερ Λόβ
1: που έκλεψε, ναι, δύο κουτιά μπαταρίες έκλεψε, Παναγιώτη. 550 δολάρια, δύο κουτιά, μάλλον δύο συσκευασίες, κούτες μεγάλες που την άκλεψε, δεν ξέρω. 550 ευρώ, 550 δολάρια ήταν η αξία των μπαταριών. Και
0: είναι κοπέλα, είναι η ίδια.
1: Παιδιά, είναι, όχι,
0: είναι η ίδια.
1: Είναι η ίδια. Σε περίπτωση που δεν την έχετε δει, είναι η ίδια.
0: Δηλαδή, μπήκα εγώ τώρα και τη βλέπω μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που δείχνει φωτογραφίες της, είναι όλο
1: ναι,
0: ίδια.
1: Ναι, ναι. Είναι όλο ίδια. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Τι να πω, μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο,
0: όχι, μετά. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα, να πούμε.
1: Αυτό
0: με
1: ήταν,
0: τα κόμπων και βασάνων. Αυτό ήταν το τελικό σκούς. Ναι. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρεούλα σου.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Τα λέμε αύριο, Τετάρτη, μέση της εβδομάδας. Φιλιά πολλά πολλά. Και καλή συνέχεια σε όλους και bye.
0: Bye.

Τόσες λέξεις να διαλέξεις, μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ?
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
10: Τέλειος σαν εσένα.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ρυθμός 949.
12: Daily Couscous.

0: πληροφορία.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Το Μεζόν Δεκορασιών Ευθυνοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολί.
6: Ποιο βολί?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τιμή που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
14: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
13: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
16: Και το πρωί το πάμε τάπα.
17: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
18: Όλη μέρα ρυθμός.
19: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
20: Ρυθμός 949.
21: Μόνο επιτυχίες.
22: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
23: Ρυθμός 949.
24: Μόνο επιτυχίες.
25: Δε Γιάννης Κατινάκης.

Καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο ρυθμό 949, εδώ που εννοείται και φυσικά θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τι επιτυχίες δηλαδή? Επιτυχιάρες τολμώ να πω, και μέχρι και τις 8 θα περάσουμε εξαιρετικά. Σήμερα που η μισή Ελλάδα πανηγυρίζει ως αν να πήραμε το Euro και άλλη μισή θρηνή άνοιξε πέτρα για να μπω, γιατί σήμερα ήρθε η πρώτη μέρα του φθινοπόρου, ήρθε η βροχούλα, τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι, ήρθε το συννεφάκι και το περιμένε και το καρτερούσε η μισή Ελλάδα πώς και πώς. Σαν τον κόμενο από τα Πετράλωνα, τον κόμενο ή τον κόμενο από τα Πετράλωνα. Τώρα να δεις τι γίνεται. Έχει και μια, ρε παιδί μου, μια λαϊκουριά, καταλαβαίνεις. Άλλο γκόμενος βουπού και άλλο γκόμενος έτσι από πιο λαϊκές γειτονιές. Κλείνει η παρένθεση. Επίσης, να δώσω τα φιλιά μου στην αγαπημένη φίλη Νατάσα που μου λέει: καλησπέρα Γιάννη μου, μόλις χόλασε και ενώ είμαι κομμάτι από τη δουλειά, ακούω τη φωνούλα σου, τη λέει ακριβώς φωνούλα, και παίρνω τα πάνω μου. Να είσαι καλά και να μας κάνεις παρέα. Βεβαίως, και θέλω και άλλα μηνυματάκια όπου και αν είσαι, είτε στην κίνηση που θα ενημερώσω τόσο λίγο για την κίνηση με τον δικό μου τρόπο, όποιος και αν είναι αυτός, είτε στο σπίτι είτε και στη δουλειά. 6, 9, 37, 949 το Viber μας. Και τώρα αρχινάω την ώρα με υπερτραγουδάρα από τη μία και μοναδική Στέλλα Καλή, που ήταν εδώ καλεσμένη την Παρασκευή στην εκπομπάρα μας. Αν δεν είσαι συντονισμένος, το χάσες. Εγώ στα λέω, συντονίσου κάθε μέρα. Αν δεν με ακούς, εσύ χάνεις. Τι έρχεται λοιπόν τώρα? Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ, που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν εσένα.

0: σου.
1: Αχ.
0: Διπλό κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Που έχει μόνο.
1: Τι.
0: Τη μεριά σου.
1: Τι ωραία και τι ρομαντικά που τα περνάμε εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες, όχι μόνο ανεβαστικές, γιατί όλα τα έχει η ζωή και όλα τα έχουμε και εδώ στο ρυθμό 949. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες και σε υποδέχομαι στην παρεούλα μας μέχρι και τις 8. The Γιάννης Κατινάκης Show. Και τώρα, τώρα είναι η δύσκολη ώρα. Κάτσε να βάλω τη χαλή. Έλα. Τσιφτετελάκι ωραίο, κούνα το σπάστο, σπάστο και εγώ θα σου πάρω κι άλλο. Ήρθε η ώρα να ενημερώσω για την κίνηση. Και σήμερα, παιδιά, εικάζω και προβλέπω, διαβάζοντας τη μικρή και τη μεγάλη αρκάνα, ότι θα γίνεται πατατράξους δρόμους, γιατί η βροχή έχει κάτι σε μάγο Χουντίνι. Με το που πέσει η πρώτη σταγόνα, τα μάξια γίνονται 82.000 αντετραγωνικό μέτρο. Γινόμαστε πραγματικό Μανχάταν. Ωστόσο, για να ρίξω ματιά στο χάρτη και να δω πόσο μου ταλαιπωριέσαι. Αν τώρα ο χάρτης δεν λέει μπουρούχες τελείως, θέλω να σου πω ότι στον Κηφισό, δηλαδή στην Εθνική, τα πράγματα δεν είναι τόσο σύσκατα. Δηλαδή, σύσκατα είναι, έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά όχι όσο θα περίμενα. Γιατί είναι τώρα ένα ψηφιδωτό πράγμα, ένα roller coaster. Δηλαδή, μία πράσινο, μία κίτρινο, μία κόκκινο. Μία πράσινο, μία κίτρινο, μία κόκκινο. Κανείς δεν ξέρει. Πάντως, και σήμερα από Εγάλεο και κάτω δεν υπάρχει ψυχή ζώσα. Είναι ζόμπι αποκάλυψη. Αλλά όπως και σήμερα και κάθε μέρα, εκεί ρε παιδιά, στη ρημάδο τη μεταμόρφωση που κάνω και το μαλλί μου. Συμβαίνει ρε παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα και γίνεται ο κακός χαμός. Ωστόσο και Αττική Οδός, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται Αττική Οδό τώρα. Αττική Οδό γίνεται, θα σου πω τώρα. Υπολογίζω αμάξια, περίμενε. 3, 4, 3, 12, 3, 15 και 11. 106.000 αμάξια όπως και δίποτε. Όπως το ίδιο χάλι είναι και η Κηφισία. Σαν αιμοπιτάλιο και χειρότερα, μπορντοροδοκόκκινη. Δεν κουνιέσαι εκεί πέρα με τίποτα. Ούτε μετά με στην Παναγία της Τίνου, ούτε στην Αγία Θέκλα. Κηφισίας δηλαδή, τώρα αν είσαι, θα φύγεις άνοιξη του 2052. Κάπου εκεί υπολογίζω. Θα μου πεις, είσαι δυσίωνος. Είμαι αληθινός, αγάπη μου. Ωστόσο, παιδιά, δεν υπάρχει ούτε μία περιοχή σήμερα που να μην έχει κίνηση πέραν από ένα κομματάκι της Εθνικής Οδού. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κουράγιο, κάντε υπομονή. Ο Κηφισός θα γίνει πιο χαλανός. Και δεν ξέρω, άμα έχετε νεύρα, ξεσπάστε τα πάνω μου. 6937-949-949 το Viber μας. Παιδιά, τι ζέστη τώρα, έβαλε μια ζέστη, εμένα μου φαίνεται. Σαν να σκάω τώρα, σαν να σκάω. Λοιπόν, ένοχο κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια, έτσι για να σου κάνουμε τη πιο ωραία παρεούλα στην κίνηση. Έλα λίγο τα ρεχό κορμιά να γίνει χαμούλης και σε λίγο πάλι μαζί σου με πολλά ωραία θεματάκια, ναζάκια και ό,τι άλλο θέλεις μόνο εδώ στο ρυθμό 949.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

έχεις που να πας, θα γυρνάς πάντα εδώ στο ρυθμό 949. Ποιητής πια Γιάννης Κατινάκης, έτσι, τα τεκνά του πλοιάρχου Grand. Εδώ σε περιμένω λοιπόν στην πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα, στο ρυθμούλι μας, στο ρυθμό 949, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, επιτυχιάρες δηλαδή, έτσι, και ανεβάζουμε το κέφι και καψουρευόμαστε καμιά φορά αμαλάχη και όλα τα κάνουμε. Μέχρι και τις 8 λοιπόν θα είμαι μαζί σου και να δώσω πολλά πολλά φιλιά στον φίλο μου, το Σάβα που μου στείλε ότι μ' ακούει από τη δουλειά του, μάλλον εικάζω από ό,τι βλέπω. Και παιδιά, πριν πω αυτό που θέλω τώρα εγώ να πω, κοίταζα λίγο χάζευα ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Θα μου πεις γιατί. Έτσι, ήθελα να μάθω, ρε παιδάκι μου. Και βλέπω, λέει, γιορτάζει ζωγραφιά, μπουρμπουρμπουρ, και λέει, γιορτάζει, λέει, και η Φωκίνα. Μωρή, για το όνομα του Θεού, υπάρχει όνομα Φωκίνα? Δηλαδή, ποια? Εξήγησέ μου, Φωκίνα. Αν υπάρχει κάποια Φωκίνα που ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας, να μου στείλει ένα μήνυμα στο 6937-949-949 και να μου πει «Hello Γιάννη, I am Φωκίνα». Εγώ στη ζωή μου, ολάκυρη που μετράω και 19 χρόνια, Φωκίνα δεν έχω γνωρίσει. Κλείνει η παρένθεση όμως και θέλω να σου πω ότι σου ετοιμάζουμε κάτι συγκλονιστικό με το ρυθμό 949. Γιατί έρχεται νύχτα εκτός. Νύχτα, μάλιστα, πολύ ωραία. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έρχεται λοιπόν ο απόλυτα πετυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του σε ένα live που θα σου μείνει αξέχαστο. Πότε τώρα θα μου πεις? Θα σου απαντήσω αμέσως. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης stand-up show από Θωμά Ζάμπρα και χορηγή βραδιάς Love and Woos, αυτά τα γαλλικά, Love and Woos, by Δήμητρα Κατσαφάδου και ΙΔΕΗ. Soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 για να κερδίσεις προσκλήσεις και μια και τόπα, να μην ακούσουμε και ένα Πέτρο Ιακωβίδη. Βεβαίως και θα ακούσουμε. Τέλεια λοιπόν, ακολουθεί Μιχάλης Χατζηγιάννης και σε λίγο πάλι στην παρέα σου.

0: Γκλάν και εδώ είμαστε μες στο κέφι και όπως πρέπει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Και ξέρω τα νεύρα σου, μη μου τα πεις, έχω καταλάβει. Γιατί έχω άμεση ανταπόκριση από την κίνηση στους δρόμους. Και παιδιά, είναι χωρίς κάθε, όχι χωρίς κάθε προηγούμενο, το σωστό. Χωρίς προηγούμενο τέλος πάντων, δεν είμαι και Παμπινιώτης. Παιδιά, καταλαβαίνω, δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από την κίνηση. Να είσαι κολλημένος στην Κηφισία, ειδικά μετά από δουλειά. Θα μου πεις τι χωρίς δουλειά, λες, είναι εκεί πέρα κήρυτο, στασίδι. Τέλος πια. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Πόσο μάλλον να έχεις δουλέψει 8 ώρες και να λες, να πάω να απλώσω το κορμί μου. Πού να γύρω το κορμί μου, Παναγιά μου, θα πεις, και να είσαι εκεί πέρα 3,5 χρόνια και λες, προχώρα πια. Προχώρα, βρε γίδι, προχώρα, βρε τράγο. Και θα μου πεις, πού να πάει και ο τράγος. Αφού μπροστά από τον τράγο υπάρχει άλλος τράγος. Και βροχή τώρα, παιδιά, τα μαύρα μας τα χάλια. Σας καταλαβαίνω, αδέρφια μου, κουράγιο, υπομονή. Και εγώ θα δώσω έτσι ένα νεάκι, μπας και η ενημέρωση σε κάνει για ξεχαστής. Γιατί στη CIA, παιδιά μου, έχουν προβλέμα μεγάλη. Γιατί λέει η Gen Z, που να πω, στην οποία ανήκω Gen Z, έτσι, τελευταία χρονιά στο τσακ μπήκα. Η Gen Z λοιπόν ζητάει σταθερό ωράριο, ελεύθερα Σαββατοκύριακα και όχι νυχτερινές βάρδιες. Και ρωτώ, γιατί αυτό είναι πρόβλημα? Τι είμαστε, χαμάλοι να δουλεύουμε χωρίς ωράριο και μέσα το βράδυ? Θα γίνουμε νυχτερίδα, νυχτοφύλακας ή μπουζουξού, κάτι από όλα αυτά? Όχι, θέλω το βράδυ μου ελεύθερο να πάω τις τσάρκες μου. Σταθερό ωράριο, διότι άμα δεν έχεις σταθερό ωράριο, πες ρε παιδί μου ότι μιλάς με ένα γκομενάκι και σου λέει να βρεθούμε Παρασκευή στις 6. Και εσύ τι θα πεις? Όχι, δεν ξέρω, γιατί μπορεί να με κρατήσουν παραπάνω. Θα χάσεις και τον γκόμενο. Μια χαρά τα λέει η Gen Z και μπράβο και στηρίζω. Τώρα, πριν περάσω σε διαλυματάκι, θέλω να σου πω ότι έρχεται δυναμικά το Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο Food and Wine Party, έτσι, party, με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εξαιρετικά κρασιά, και εκεί θα βρίσκονται και πάρα πολύ σημαντικοί εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας. Παναγιώτης Γιακάλης, Πέτρος Δήμας, Νίκος Θωμάς και Νίκος Καραθάνος, μεταξύ άλλων. Θα γίνει πανικός Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Εισιτήρια στο more.com. Δεν μιλάω άλλο, περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Θα μιλήσουμε για τη φύση και για τα ζώα. Έχετε παρατηρήσει πως είναι η μουσούδα των σαρκοφάγων και πως είναι η μουσούδα των φυτοφάγων?
2: Έχει δίκιο. Στα σαρκοφάγα βγαίνει προς τα έξω.
3: Στο πρόβατο?
2: Το πρόβατο δεν βγαίνει προς τα έξω.
3: Τι είναι, προς τα μέσα?
2: Ναι.
3: Γνάθος, όταν είναι σαρκοφάγο, μπορεί να κινηθεί και η άνω και η κάτω γνάθος.
1: Ενώ στα φυτοφάγα κινείται μόνο η κάτω, σαν ταμιακή. Στα φυτοφάγα, τα μάτια είναι δεξιά και αριστερά για να ελέγχουν περιμετρικά αν έρχεται κάποιος να τους επιτεθεί την ώρα που τρώνε το γρασιδάκι τους. Τα επιθετικά σαρκοφάγα έχουν τα μάτια μπροστά για να στοχεύουν στο θύραμα.
2: Έχει το πρόβατο τα μάτια αριστερά και δεξιά?
1: Ναι.
2: Πώς καλέ, όχι, δεν
1: το έχει το πρόβατο, δεν ρετάρει καθόλου καλά.
3: Έχει το γουρούνι τα μάτια του μπροστά.
1: Το γουρούνι είναι αλήθωρο, παιδί μου, είναι γνωστό.
2: Δημητρία. Γουρούνι αλήθωρο.
1: Τώρα, εντάξει, δεν έχω δει και γουρούνι με γυαλιά.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτριο Γκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σε ντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
9: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
8: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
16: Έφτασε!
17: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
16: Έφτασε ημέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
18: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
19: Κεφίρ Ολύμπος για τη μαμά. Κεφίρ πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
20: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
21: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
22: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
23: Pure Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
24: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Ναι, ναι, ναι και ξανά ναι. Εδώ είμαστε στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εδώ είμαι πίσω από το μικρόφωνο να σου κάνω παρεούλα και φυσικά να μου κάνεις και εσύ παρεούλα, έτσι. Διότι σαν ακροατής έχεις κάποιες υποχρεώσεις. Διότι μόνος μου να βολοδέρνω στο στούντιο δεν έχει καμία σημασία. Σε θέλω λοιπόν στην παρέα μου μέχρι και τις 8 και θέλω φυσικά και τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Σήμερα με τα πρώτα βρόχια βρέχει πάλι απόψε στα σοκάκια τα στενά. Βέβαια από αύριο τζάι βροχή, έτσι από ό,τι διάβασα. Ξανάρχεται ήλιος, αλλά με λιγότερη ζέστη, Παναγία μου. Πλέον το θέλω το κρυουλάκι λίγο να τουρτουρίζω, λα τορτούρα σαγκύρα, διότι με το κρύο κάνει τον καλύτερο ύπνο. Το ύπνο τη αρκούδα, χειμερή ανάρκη. Γι' αυτό λέγεται χειμερή ανάρκη και δεν λέγεται καλοκαιρινή ανάρκη. Γιατί το χειμώνα λε, αχ, χούλιασμα, παπλωματάκι. Αν έχω και έναν άνθρωπο να μαγκαλιάσει, δεν τον θέλω, γιατί με αγκαλιά δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αλλά τώρα θα ρίξεις ύπνο τρικούβερτο. Επίσης, παιδιά, ήθελα κάτι να πω και να καταστηλητεύσω. Γιατί χάζευα λίγο TikTok, όχι τώρα φυσικά, ώρα εκπομπής, πριν από εδώ, και βλέπω, παιδιά, όλο κάτι motivational που λέμε και στην μητρική μου γλώσσα, και καλά ενθαρρυντικά για να πας καλά στη ζωή σου, που λένε: μην ξεχνάς, μια μέρα θα πεθάνεις. Μην ξεχνάς, κανείς δεν θα μείνει στη γη. Μην ξεχνάς, κάθε μωρό είναι ένας μέλλοντας μελοθάνατος. Μην ξεχνάς, σου μένουν μόνο 4.000 μέρες ζωής. Άσε με, χρυσέ μου άνθρωπε, δυσίωνε. Δεν θέλω, φύγε από εδώ μαυρόγατα. Από τώρα μου ψήνεις το κόλυβο και βάζεις το κονιάκ. Εμένα γιατί να με παρακινήσει να ζήσω καλύτερα, μια μέρα θα πεθάνω. Απλά θα έχω τα ίδια νεύρα και θα έχω και τη φοβέρα ότι μια μέρα θα πεθάνω. Δεν τα θέλω, παιδιά, εγώ αυτά. Όποιον τον παρακινούν, δεν ξέρω, κάποιο σοβαρή ψυχοπαθολογία έχει μάλλον. Σταματάω το ξέσπασμα, πρωτοφανές ξέσπασμα, και περνάω σε Θοδωρή Φέρι αγαπημένο, που είναι εδώ για να μας καψουρέψει με την υπερτραγουδάρα του. Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Δώσε, Θόδωρα, δώσε.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Έκανα και την J Mix, θα έλεγε κανένας. Αναστασία λοιπόν, και σπάστε τα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να την κάνουμε παρεούλα, να την περάσουμε μάλλον παρεούλα. Και βλέπω σιγά σιγά τσούκου τσούκου, σαν τσουτσουράγκαθο, ξεπρόβαλε και ο ήλιος, έτζεσε το σύννεφο. Αυτό ήταν, παιδιά. 3-4 ώρες φθινοπόρου και ήρθαμε πάρει στο κατακαλό καιρό. Τόσο ήταν η χαρά μας. Δεν πειράζει όμως, κάναμε υπομονή και ο ουρανός έγινε πιο γαλανός. Και πριν πω αυτά που πρέπει να πω, γιατί έχω να ραδιάσω πράγματα και θάματα, να δώσω τα φιλιά μου πρώτον στην Ρίτα που με ακούει από Αυστρία, Βιέννη. Το Βιέννη σε παρένθεση μου το έβαλε, γιατί μάλλον Βιέννη είναι η πρωτεύουσα της Αυστρίας, μάλλον κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, τα φιλιά μου δεν με πήραν εδώ για τις γεωγραφικές μου γνώσεις. Και στον Δημήτρη που μου λέει: καλησπέρα Γιάννη, μας κρατάς πολύ ωραία παρέα. Φούρναρης από Ρόδο. Α, ένα καρβέλι σικάλος δεν μας έφερες. Τα φιλιά μας και στην πολύ αγαπημένη Ρόδο. Και τώρα να υπενθυμίσω ότι έρχεται σε λίγο δυναμικά η μεγάλη στιγμή για το δικαστήριο του Γιάννη. Και αν δεν ξέρεις τι είναι το δικαστήριο του Γιάννη, ντροπή και έσχος, θα σου εξηγήσω αμέσως. Είναι η δική σου επίλυση των δικών σου προβλημάτων. Μάλλον όχι η δική σου επίλυση, η επίλυση των δικών σου προβλημάτων από εμένα στον αέρα του ρυθμού 949. Οπότε τι έχεις να κάνεις? Παίρνεις αμέσως κινητό και μου στέλνεις στο 6937-949-949 τον πόνο και τον καημό σου. Πόνο πάσης φύσεως. Είτε επαγγελματικό, οικογενειακό, φιλικό, όλα καλοδεχούμενα. Να, πήγε εδώ πέρα, βλέπω έναν άνδρα στην Ιταλία, ο οποίος λέει περπάτησε 415 χιλιόμετρα για να ηρεμήσει το κεφάλι του από τον καυγά με τη γυναίκα του. Και εγώ δεν θα μείνω στο προφανές. Εντάξει, τσακώθηκες, λες πάω μία βόλτα. Πας να περπατήσεις. Κυρότερα θα γίνουν τα νεύρα. Πιο ηρεμή γυμναστική, παιδιά μου, πραγματικά. Θα γυρίσω πάλι σε αυτό, γιατί δεν μπορώ να βρω λύση. Δηλαδή, κάνεις 10 push-ups και λες: α, αγαλίασε η ψυχή μου. Ή λες: σήμερα τα νεύρα μου σμπαράλια. Τι να κάνω, να φάω μία κρέπα, να πιω ένα ποτό. Μωρ, δεν κάνω 10 αραχαίους να γαλιάσει η ψυχούλα μου. Μωρ, τι μουρλα είναι αυτή, τι κουλαμάρες είναι αυτές. Όπως και να έχει. Δεν μιλάω άλλο και περνάω σε διαλυματάκι και επιστρέφω σε λίγο, περιμένοντας τα δικά σου προβλήματα για να τα λύσουμε εδώ πέρα στον αέρα του ρυθμού. Και μένεις μαζί μου, έτσι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά
1: χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφι... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
16: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
18: Όλα είναι στο μυαλό.
19: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
18: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
20: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
21: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
22: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Να δω

0: αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλήρωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων. Έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική μειοπανκ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
12: Ακούω και εγώ ρυθμό. Όλη μέρα.
11: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Μιλάω καλύτερος.
13: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
16: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
17: Δε Γιάννης Κατινά.

Έτσι είναι τα πράγματα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αυστηρά και μόνο επιτυχίες. Και για μία ωρίτσα ακόμα θα είμαστε παρεούλα, βεβαίως. Τώρα που σιγά σιγά θαρώ και ελπίζω για σένα, έτσι. Να αρχίσει να κοπάζει η κίνηση λαου-λαου. Ή έστω ρε παιδί μου να φτάνει στο σπίτι σου. Δηλαδή, αν έχεις μια τρίωρη ταλαιπωρία, να είναι προς το τέλος της. Και αν δεν είναι, και πάλι εδώ θα είμαι για σένα. Λοιπόν, είπε ότι περιμένω τα προβλήματά σου στο Viber μας, στο 6937-949-949, γιατί έρχεται σε λίγο το δικαστήριο του Γιάννη που εδώ θα λύσει το δικό σου πόνο και καημό. Μπορεί να είναι, μου τη πάει ο συνάδελφος και τον βλέπω και μου ξερνάνε τα σηκώτια. Μπορεί να είναι, έφαγα βαριά και δεν ξέρω τι να κάνω, όπως εγώ σήμερα, παιδιά, που έχω φάει δύο μπιφτέκια, που δεν τα μπιφτέκια αυτά, ήταν βαρβραχονισίδες ήταν αυτά, μου έχουν κατακάτσει στο στομάχι, δεν μπορώ να κουνηθώ. Σέρνομαι, βαριοκολιάζω. Και είναι κακή λέξη, δεν έπρεπε να την πω. Πέραν του, περιμένω πάσης φύσεως πρόβλημα στο Viber μας, το επαναλαμβάνω 6937-949-949 και σε λίγο εγώ θα στολίσω. Και τώρα, τι καλύτερο για να ξεκινήσεις την ώρα από Νατάσα Θεοδωρίδου με φορτηγό, έτσι για να παρασυρθούμε στην καψούρα και στην ερωτική φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου. Οπότε δυναμώνεις την ένταση, η Νατάσα είναι εδώ και σε λίγο έρχομαι με το δικό σου πρόβλημα. Τώρα, τα λόγια είναι περίτα. Όταν μιλάμε για την Νατάσα, οι λέξεις είναι πτωχές. Δυνάμωσε την ένταση και θα γίνει χαμούλης.

0: ήρθα κι εγώ τελικά για να γίνουμε πολύ, έτσι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης και Γιώργος Σαμπάνη απολαύσαμε βεβαίως, αν δεν έρθεις εσύ. Και τώρα, αχ, τώρα είναι αυτή η ώρα, η μεγάλη ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, αλλαδικίως. Παιδιά, αν το παιδί δεν μπορεί να μιλήσει, να πάει στο σπίτι του, να μην κάνει ραδιόφωνο. Αλλά κυρίως ήθελα να πω, γιατί συνεχίζω και μένω, η δική σου ώρα. Γιατί είναι η στιγμή να λύσουμε το δικό σου πόνο και καημό, το δικό σου πρόβλημα στον αέρα του ρυθμού 949. Γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Οργίζω.
2: 25.
3: Καλά, οργίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Έτσι, αυτή είναι η όρκη αληθινή. Και άκου σήμερα τη Σούχο, που με το που έπεσε το μάτι μου πάνω στο πρόβλημα αυτό, λέω: εδώ είσαι, φίλη μου. Λοιπόν, Γιάννη μου λέει: έχω πρόβλημα γκομενικό. Τι θα έχει, αγάπη μου, μισή Ελλάδα γκομενικό πρόβλημα έχει. Έπλεξα, λέει, με τύπο διανοούμενο, τέλειο, που διαβάζει λογοτεχνία και ποιήση. Βαριέμαι σαν να έχω πάρει νοοτρόπ. Εγώ ντρέπομαι να του πω ότι δεν έχω ιδέα από αυτά και ότι βαριέμαι. Άσε που λέει κάτι καταλαβίστικε λέξει, τι κάνω ψέματα, ότι και καλά καταλαβαίνω. Τι να κάνω. Αγάπη μου, τώρα τι να σου πω. Αν έχεις μπλέξει με τον Καβάφη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και άμα σου λέει λέξεις όπως κομποριμοσύνη και ασκή του αιώλου, πού να κάνεις χωριό στον έρωτα. Δεν θες να ακούσεις τα ματωμένα χώματα. Θες να ακούσεις, έλα εδώ μανίτσα μου να σε βάλω κάτω. Όταν είναι πολύ intellectuel ο άντρας, πέραν του ότι δεν καταλαβαίνεις και το έχεις παίξει κι εσύ καβαδίας, ενώ σε τασό καβαδία, είναι και ρε παιδί μου ότι ο άντρας ο πολύ διανοούμενος, ρε παιδί μου, βγάζει λίγο από αυτό του γελαδάρι που θέλεις για το κρεβάτι, κατάλαβες. Μήπως ξεχνάτε με και στο ραδιόφωνο, το έχω παραφοδεύσει. Δεν πειράζει, συνεχίζω. Γιατί άμενο όλη μέρα με ένα βιβλίο και σον, και να διαβάσουμε τώρα τον κόσμο της Σοφίας και να διαβάσουμε τα άπαντα του Ομήρου. Κάπου μετά η σεξουαλική διάθεση παίρνει κάποιο λυκοφόρο και φεύγει μακριά. Βέβαια, έλεγα μια έρευνα της προάλλες, η οποία έρευνα έλεγε ότι ένα από τα πιο έτσι ελκυστικά χόμπι για έναν άντρα είναι να διαβάζει. Και είπα ότι διαφωνώ. Και επίσης είπα ότι το ακόμα χειρότερο είναι να είναι γυμναστηριακό. Τώρα θα μου πεις, τι σχέση έχουν αυτά με το πρόβλημά σου? Κανένα, είπα και εγώ τον πόνο μου. Τι να κάνεις τώρα εσύ που το έχεις παίξει πανεπιστήμονας και πρίτανης και δεν έχεις ιδέα? Να σου πω κάτι, μπορείς, άκου τι μπορείς να κάνεις. Να πάρεις 2-3 δύστιχα αποπήματα και να τα πετάς σαν σωτάκια ή σαπού κάθε φορά. Βέβαια, θα σου απαντάει αυτός μετά και θα κοιτάς σαν την κότα, σαν τη φραγκόκοτα. Δεν ξέρω, φίλοι μου, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι η ειλικρίνεια σε μια σχέση είναι το παν. Άμα αρχίζεις με ψεματούρα και πινόκιο, τα πράγματα θα γίνουν τρικυμία. Οπότε, ή του λες, αδερφέ, σταμάτα, δεν είσαι σε διάλεξη, δεν είσαι σε βραδιά ποιησής, μούχρωμα στην καρύτενα, ή κόψε λάσπη και τέλος. Αυτά έχω εγώ να πω, δεν είμαι και ο Θεός πια. Τέλος. Συνεχίζω λοιπόν με επιτυχίες και με τον ένα και μοναδικό ανεπανάληπτο Γιώργο Μαζονάκη. Μένεις μαζί μου, γιατί μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα. Και σε θέλω εδώ.

έτσι λίγο ωραία, λίγο ρομαντικά, έτσι λίγο να πέσουν οι τόνοι και να ηρεμήσουμε, παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου αγαπημένα, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τι θέλουμε και λίγη ηρεμία, βρε αδερφέ μου, γιατί πραγματικά νιώθω ότι τον τελευταίο καιρό είμαστε όλοι στην τσίτα, τσίτα μπόμπα και τσίτα τρέλα, όλοι μέσα στα νεύρα, τα νεύρα κρόσια. Τα ζωτικά και τα γενετικά μας όργα έχουν γίνει πραγματικά τρίματα. Θέλουμε λίγο θετική διάθεση, αυτό θεωρείτε πραγματικά αισθανόμαστε, γιατί κάθε μέρα περιβαλλόμαστε από μίσος, από αρνητικές ειδήσεις, από μαυρίλα, από νεύρα, από τσαντίλα. Θέλουμε λίγο ένα χαμόγελο, ένα πηγαίο χαμόγελο, γιατί και ξαναγκαστική χαρά είναι, Παναγιά μου και Χριστέ μου, βαρύδι στην ψυχούλα, ότι πρέπει να είσαι χαρούμενος, πρέπει να χαμογελάσεις. Όχι, θέλουμε χαμόγελα που πηγάζουν από την αλήθεια μας. Είσαι στο όλα για την υγεία μου, λοιπόν, εν τέλει, με τον Γιάννη Κατινάκη, και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Και άκου τώρα τι έχω να σου πω. Πλούσιοι, λέει, μάλλον πάρα πολύ πλούσιοι, προσθέτω εγώ, πληρώνουν, λέει, 50 έως και 150 δολάρια ή ευρώ για να περιμένεις την ουρά αντί για αυτούς σε διάφορα καταστήματα. Και θα μου πεις, είσαι αντίθετος? Καθόλου, άμα τάχα θα δίνα και παραπάνω, γιατί το πρόβλημα για μένα δεν είναι η αναμονή. Ειδικά σε δημόσια υπηρεσία, το πρόβλημα είναι ότι έχεις να αντιμετωπίσεις και εκεί πέρα τα δίνεις για να το γλιτώσεις. Γιατί πας, λοιπόν, εσύ, μόση ευγένεια μπορείς να έχεις, καλά. Όσοι έχουμε την ευγένεια, γιατί είναι και κάποιοι γαϊδούρια και πηγαίνουν στις υπηρεσίες, λες και είναι ο κορονοβάρβαρος. Πέραν τούτου, για εσένα που πας ευγενικό στη δημόσια υπηρεσία και λες, καλησπέρα, έχω το τάδε έγγραφο, τι θα μπορούσα να κάνω? Και είναι πραγματικά, λες και έχεις πάει στην υπάλληλο, της έχεις κλέψει τα σημικά από τη σερβάντα και έχεις αφοδεύσει μόλις το πιάτο της και σου λέει, είστε λάθος, μα μου είπαν να έρθω πάνω στο δεύτερο όροφο. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό. Πηγαίνετε στον πρώτο. Πας στο πρώτο, μια ακόμη πιο γλυκιά, σαν κατά ύφη. Λάθος, πηγαίνετε στο δεύτερο. Μα τώρα γύρισε από το δεύτερο χρησιμό, γυναικούλα, τι θέλεις να κάνω τώρα? Πας έναν άλλον. Α, οι άντρες εκεί πέρα βέβαια είναι χειρότεροι, να ξέρεις, γιατί έχουν μια τσαντίλα, λες και του έχεις φάει στην κόμενα τώρα. Πηγαίνετε στον τρίτο. Μα δεν έχει τρίτο όροφο. Τι να σας κάνω? Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Εκεί πέρα λοιπόν τα δίνεις τα λεφτάκια, τα δίνεις για να γλιτώσεις ψυχική ηρεμία. Πολύ παρλάρω, σταματάω. Να δώσω τα φιλιά μου στην Μαρία που μου έχει στείλει από το Μόναχο και περνάω ευθύς αμέσως σε Νίκο Κορομόπουλο και όπου και αν πας. Επίσης, όπου και αν πας, μην με ξεχνάς. Τα μηνυματάκια σου στέλνετε, τα θέλω, τα έχω ανάγκη να σε βλέπω ότι είσαι εδώ.

0: φιλοσοφήσω βαθιά τώρα. Δες πόσο βαθιά θα πάω, θα κάνω και γιώτρηση. Η καρδούλα μας είναι πολύτιμη και όσο τη μοιράζουμε και τη μικραίνουμε για να χωρέσει σε λάθος καταστάσεις, τη φερόμαστε με το χειρότερο τρόπο. Να την έχουμε σε βάθρο την καρδιά μας και τον εαυτό μας. Γιατί μόνον αυτόν έχουμε. Με αυτόν ερχόμαστε και με αυτόν θα αποθάνουμε μια μέρα. Και μια και είπα αποθάνουμε, βγήκε και η Έλληνα Ντάντζελο στο στούντιο που είναι σε ηλικία σιγά σιγά. Έχει έρθει, έχει ντυθεί με τα καφέ τη. Α, είσαι ωραιότατη, ο Σαν Διάρια έχει ντυθεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Εγώ έχω ντυθεί Ιόνιο Πέλαγος, φορά τα μπλε μου. Και Αίγιο Πέλαγος, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Θέλω τα μηνύματά σου, γιατί μου είχε στείλει και η φίλη Γεωργία, μου λέει πολλές καλησπέρες. Θέλω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Θέλω να μου δείχνεις ότι είσαι παρόν για να κάνουμε μια ωραία παρέα, έως και χωρεσπερίδα, θα έλεγε κανείς. Και όσοι εσύ μου στέλνεις τα μηνύματά σου, εγώ να σου πω ότι έρχεται δυναμικά και όλα τα χώρα στο Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο. Με προφορά θα το πω τώρα αυτό. Food and Wine Party με signature πιάτα. Το μπακαλάρια Τάντζελο. Με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Όταν λέει ετικέτες κρασιών, δεν θα πιω το κρασί, μόνο την ετικέτα θα έχω δηλαδή.
1: Θα σου πει αυτό θα πιεις και δεν θα
0: το. Δηλαδή, άμα το δω μόνο δεν είναι. Και μα το πιούμε κιόλα. Μπέκρα, κατάλαβες. Φαντάζομαι την ετικέτα το πίνεις κιόλας. Και εννοείται Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo και εισιτήρια στο more.com. Να πας να περάσεις υπέροχα. Έφυγα και διαλυματάκι, εσύ όμως δεν μου φεύγεις. Μένεις μαζί μου και σε λίγο θα με πάλι στα αυτάκια σου.
2: Πρωινά Ναυαγία.
0: Έχετε πιάσει τα πράσα, σας έχουν πιάσει τα πράσα. Αλλά ποιος δεν έχει φάει και ρωτάει.
3: Άντε.
1: Έλαντε.
3: Και ποιος δεν το έχει μάθει.
0: Ποιος δεν έχει ρίξει, δεν τολμώ να το πω.
3: Α, μπράβο.
1: Δεν σε συμφέρει.
0: Έλα, έλα μου. Βασίλη. Έλα, Βασίλη μου, δεν κάνεις.
3: Πέτρο.
0: Καλά, Ισαδινούλα.
1: Έλα.
0: Γνωστό δε κερατά μου.
1: Τι.
0: Όλος ο κόσμος θα ξέρει. Πώς θέλω τώρα, εντάξει.
3: Τα έχεις πει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν κολλώ, αφού εγώ τα έχω ζήσει. Αλλά στα πράσα δεν έχω πιάσει.
3: Για δεν ξέρω αν θα είχα τη δύναμη να ανοίξω την πόρτα και να μπω μέσα.
1: Τι λες,
0: καλή. Περίμενε, αν το έχεις καταλάβει ότι γίνεται κάτι μέσα. Αν απλώς
3: το έχεις καταλάβει.
0: Απλώς θες να πάω να πάρεις το ρολόι σου.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Υγειασμοί. Υγεία. Υγεία μάρκετ. Υγεία μίτινγκ. Υγεία ενεργείο. Υγεία εταιρικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα καύου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
19: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
21: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
21: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
22: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μαράκι.
21: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
22: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
21: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
22: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
23: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
24: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
25: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
24: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

Χαχάχ και βαχ θα προσθέσω. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και να σου πω κάτι. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος μας. Όχι τη ζωή μας, να χτυπήσω μια οξιά. Προς τις εκπομπή στο τέλος. Γιατί κάναμε τρεις ολάκυρες ώρες παρέα και τα περάσαμε εξαιρετικά. Πλέον πραγματικά είναι μαύρη η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Έχει μικρύνει αισθητά η μέρα. Και να σου πω κάτι. Πλέον μ' αρέσει. Δεν θέλω να αποδεχτώ το γερατιό μου. Μ' αρέσει πλέον και το κρύο και το σύννεφο και η μικρή μέρα. Η βρόχα δεν μ' αρέσει. Με τη βρόχα μου γίνεται τον νεύρο τσατάλι.

αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετά.

0: Τέφερες ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Θέση φουλ, Δέσποινα, τα φιλιά μου τα ρουφιχτά, μουα, μουα, έστειλα δύο. Και πρώτα θα πω αυτό που πρέπει να πω και μετά θα μου πει και η Ντάντζελο κάποιες απορίες που έχει. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο Κύριακο η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι στο εμπορικό κέντρο, τέλεια, κέντρο Smart Park, με αυτή την προφορά, Smart Park. Το Άζαξ λοιπόν σε προσκαλεί αυτό το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσεις τα αντανακλαστικά σου σε διαδραστικά challenges καθαριότητας. Από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα. Για πες μου, Ντάντζελο, τώρα να σου ανοίξω μικρόφωνο.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Όχι, μην μου ανοίξει. Να σε ρωτήσω.
2: Τώρα σε άνοιξα.
3: Α, ωραία.
2: Άντρακλας.
3: Έλεγες πριν για τη βροχή.
2: Τι έλεγα,
3: και όσοι ότι δεν αντέχεις τη βροχή. Και αν όμως το αμόρε σου σου πει όπως στις ταινίες να κάτσετε στη βροχή έτσι με φιλιά, αγκαλιές, όλη αυτή η ρομαντζάδα όπως είναι στις ταινίες, τι θα κάνεις?
2: Θα είναι ένα ψυχοπαθές αγόρι με βαριά ψυχοπαθολογία. Αρχικά πνευμονία μετά. Σκορβούτο,
3: δεν είναι ρομαντικό δηλαδή.
2: Ρομαντικό ευαγγελισμό και πάπια μετά που θα μα πάει τσιριμπιπί από το κρύωμα. Γιατί ξέρει το κρύωμα, στο στομάχι χτυπάει. Μετά τη βγάζει τουαλέτα σίγουρα. Τρία τέρμινα στην τουαλέτα θα είσαι.
3: Τι ρωτάω.
2: Συγγνώμη, δεν θέρνει διάρκεια το κρύωμα. Δεν σε χτυπάει στο στομάχι.
3: Όχι, ρε εσύ. Δηλαδή, συγγνώμη, στι ρομαντικέ ταινίε εσύ τι λε. Πόπο μετά θα τη βγάλουν στο.
2: Μα αυτό λέω. Μα να γίνω εγώ σαν την Μπέρκα Λούτσα από τη λίμνη πλαστήρα για να φιληθώ. Δεν με φιληθώ σε στεγνά. Πέγγι καρά. Στενή και καθαρή θέλω να είμαι και να φιληθώ. Δεν θέλω. Θα μου πεις, ο έρωτας θέλει γενικά μια. Το υγρό στοιχείο, θα το πω έτσι, έτσι πιο πολιτισμένα. Φεύγει, Ντάντζελο. Πού πας? Σε ενοχλούν οι αλήθειες. Πού πας? Τώρα θα κάτσε να τα ακούσεις. Λοιπόν, είναι λοιπόν γιατί η Έλληνα Ντάντζελο είναι εδώ. Είναι εδώ. Είπαμε ντυμένη.
3: Κούκλα!
2: Το πρώτο συνθετικό είναι σίγουρα.
3: Κούκλα.
2: Με τα καφέ της, βεβαίως. Συνδέεται και με την κουβέντα που λέγαμε πριν, με τα τσίρλι πιπί.
3: Τι να σου πω, είναι με στη μόδα, βρε.
2: Μα ποια είναι η μόδα, τέλος πάντων. Στα καφέ της, λοιπόν, η γυραιά κυρία, η γυραιά και σιδηρά κυρία του ρυθμού 949 είναι εδώ για να σου κρατήσει συντροφιά έως και τις 11. Αξιοθαύμαστο, ξαναλέω, ότι παρά την ηλικία της, καταφέρνει και είναι εδώ μέχρι και τις 11 για εσένα. Φαντάζομαι έχεις πάρει μαζί και τα απαραίτητα χάπια και την πίεση.
3: Εσύ μου την ανεβαστή.
2: Πες τα αλήθειες, Γιάννη, μου λένε εδώ πέρα. Αλήθειες για σένα ή για μένα, δεν ξέρω.
3: Θα πεθάνω.
2: Μείνε λοιπόν μαζί της αν χρειαστεί κάτι για την αρτηριακή της πίεση, αν χρειαστεί κάτι για το σάχαρό της. Και μέχρι και τις 11 θα είναι εδώ για σένα. Πες μου, ρε άτιμη, δεν σου έχουν κάνει ποτέ τέτοιο πρόμο, γκράντε. Καραντάνα σε έχω κάνει. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλάκια. Αύριο εδώ θα είμαστε στις 2 πήγα να πω. Στις 5 δεν έχετε εγώ να το συνηθίσω. Και μουα, μουα, μουα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο mbgpay.globalpayments.com.
8: Κρινό και αγκάθι. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Βιδάκη. Δασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνω και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: City Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σε ντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Cream. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 8, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Τι κίνηση είναι αυτή πάνω στην Κηφισίας? Μεσογείων γίνεται ένας χαμός. Πραγματικά κουράγιο σε όσους βρίσκεστε τώρα αυτή τη στιγμή στο δρόμο. Βέβαια, εδώ είμαι και εγώ για να κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Και με καλή παρέα όλα περνάνε. Ναι, ακόμη και η κίνηση γίνεται ευχάριστη. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Βέβαια, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στο στούντιο που ο Γιάννης Κατινάκης είναι ακόμη εδώ. Βέβαια, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σίγουρα είναι ότι τώρα θα ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, ό,τι και αν πω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα κάτι πολύ ευχάριστο. Λέει, σε σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας, τα παιδιά μπορούν να πάρουν, λέει, δωρεάν ένα φρούτο την ώρα που κάνουν ψώνια με τους γονείς τους. Έτσι λοιπόν, αυτή η ιδέα μπορεί να οδηγήσει στο παιδί να τρώει κάτι υγιεινό όσο ο γονιός κάνει ήρεμα τα ψώνια του, ενώ ταυτόχρονα το σούπερ μάρκετ συνδέεται με κάτι ευχάριστο και μάλιστα με κάτι υγιεινό. Ότι δεν πας, δηλαδή, και παίρνεις χαζομαρούλες που λέει, πας και τρως κάτι υγιεινό. Δεν ξέρω αν εδώ θα πετύχαινε, πάντως θα ήταν πολύ ωραίο να κάνουμε και εδώ ένα τέτοιο πείραμα. Τώρα, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Εκείνου του σε χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήξερες ότι το balloon.gr είναι το μεγαλύτερο πάρτι σοπ της Ελλάδας. Στο balloon.gr στην Αγία Παρασκευή, Λεωφόρο Μεσογείων 348, κάνουν πάρτι και το φωνάζουν. Με πάνω από 160 διαφορετικά θεματικά πάρτι, μπαλόνια, δώρα για κάθε περίσταση, αξεσουάρια μπατσελορέτ, διακοσμητικά και στολές για το Halloween, το balloon.gr είναι αυτό που έψαχνες για το πάρτι σου και όχι μόνο, και έχει και συνέχεια. Εκεί θα βρεις ακόμη και είδη για να γιορτάσεις την αποφύτιση, την σύνταξη ή και το χωρισμό σου. Μην ψάχνεις απλά μια αφορμή για να γιορτάσεις. Λοιπόν, μπες στο balloon.gr online ή έλα στο φυσικό κατάστημα της Αγίας Παρασκευής και κάνε και εσύ την κάθε μέρα γιορτή. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ξέρω. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατός.
4: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
1: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτικό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that we say or do, I hang up on you.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
9: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
11: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Κρινό και αγάπη. Μια καρδιά λαβωμένη από τις πληγές του παρελθόντος μπορεί να υπουλωθεί. Στην Αρκαδία του 1959, μια γυναίκα σχεδιάζει την εκδίκησή της, αλλά θα της ανατρέψει τα σχέδια ο έρωτας. Η νέα δραματική ερωτική ιστορία του Αντένα, γεμάτη ανατροπές και μυστικά, με τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Στέλιο Μάινα, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Πρεμιέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
18: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά.
9: Κεφίρ πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, κεφίρ kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
20: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
21: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
20: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
21: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
20: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
21: αντιμετώπιση καταστροφών,
20: ορεινή διάσωση,
21: υγρό στοιχείο,
20: τηλεπικοινωνίες
21: και διάσωση με σκύλο.
20: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
21: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
22: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
21: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
20: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Ναι, λοιπόν, ρυθμό 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα μας δρόσησε, φθινοπόριασε, έτσι λένε όλοι. Βέβαια από αύριο που δεν θα έχει τις βροχές και θα έχουμε πάλι έτσι ζέστη, δεν ξέρω κατά πόσο θα νιώθουμε φθινόπορο. Πάντως τώρα λέω να χορτάσουμε την βροχή και να χορτάσουμε και επιτυχίες. Θα μου πεις, Ντάντζελο, τις επιτυχίες δεν μπορούμε να τις χορτάσουμε. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Γι' αυτό λοιπόν πάμε αμέσως να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Πρώτη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό το Σαββατοκύριακο η καθαριότητα γίνεται παιχνίδι στο εμπορικό πάρκο Smart Park. Τι εννοώ? Το Άζαξ σας προσκαλεί αυτό το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και το καλύτερο, να κερδίσετε και δώρα. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Κυκλοφορία.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδεί στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει.
9: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

Πως κουβέντα μιλές, με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

Κόπηκες. Νιώθω από το σπιγμό σου σαν ορδόφικες. Άλλη μια ευκαιρία, δώστε λίγη αγάπη στο φτωχό, καλέ κυρία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.